0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνο.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αγοράς με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντήρημια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ.
16: Real Traffic. Αντένα Πάτρας. 105,3. Κτέλα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
17: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
21: Αντένα Πάτρας, 105,3. This year.

0: εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ρε Λεφέ με 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω. Αν θέλεις, ακολουθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, εδώ. Το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενοποιεί, να καταλάβει ο κόσμος, το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΔΔΕ κλπ. Όλες τις βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων. Έτσι είναι η βασική θεωρία του. Στην ουσία όμως πού είναι το θέμα. Ότι θα βγει στην ουσία για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα δοθεί ένα διάστημα. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα. Διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις. Σε πολλούς είναι διαφορετικά. Έχουν κάποιες μικροδιαφορές. Για άλλους είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Αυτομαζευτεί τον φοροτεχνικό του, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας, γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε στην τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη.
2: Τόσες δηλώσεις, πια πολλές δηλώσεις.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή, κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μην βάζουμε Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσεις τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι, υπάρχει εμπειρία να δοθεί επαρκής χρόνος. Βεβαίως. Να ενοποιηθεί αυτή τη βάση. Μπορούσε να το κάνει και το κράτος μόνος του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσείς οι ιδιοκτήτες πρέπει
0: να. Όλα, όλα.
2: Και οι μισθώσεις, έχετε δει και όλες τις μισθώσεις.
1: Τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτες που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση.
2: Αυτό να το ξεχάσουμε ποιος το κάνει. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχουν ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο Μητρό, ναι. Να έχει βγάλει το άμα που λέμε για την βραχυχρόνια και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις έχουν γίνει με τον νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την άδεια το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν οι αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα για την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά. Υπάρχει κάποια σημεία που να απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, το ΔΟΣ έχουν κάνει κλασικές μισθούς. Επίσης, πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό για υποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, δεν θα το πω ελληνικό, αλλά αυτό ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο που θέλουμε είναι την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι το 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Και αν θυμάστε, στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο, μου επιτρέπετε επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
2: Αυτό που νιώθω κι εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτων, στην κατασκευή. Αν δεν φύγουμε, αν δεν, όλα είναι θέμα παραγωγής. Όσο έχουμε ολιγοπόλια. Παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Κρανίδη, εδώ, είναι, θα, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλετε διάθεσή σας, πάντα είναι χαρά μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο,
1: Στεφανία,
0: να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-καραθανάσης.gr.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
1: Το μία στη μόνωση που αντέχει.
11: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι, κάτι ανησυχίες.
1: Για τις δημοσκοπίες. Τώρα
0: έχεις
1: κάτι
0: φοβερές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν να προχωρήσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στη δηλική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένη στα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπει.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παπαδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη, αλλά για πάνω ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρίνου.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%, τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό βλέπουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό

0: ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%, υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος.
1: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους, ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
1: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
2: Ήταν τόσο πολύ,
1: ήταν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο.
2: Άλλαξαν με τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
1: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία τέσσερις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επί μονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Και δεν τι προτείνει? Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
1: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού, και δεν σας κρύβω ότι στην πλειοψηφία της η τοπική αυτοδιοίκηση είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα, καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση, το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης τοπικής αυτοδιοίκησης, και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
2: Όχι, λύθηκαν ο κώδικας πολλά... είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
1: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν, και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άπτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία, αφενός, και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον, όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί και βρίσκει τρόπους χωρίς πόρους, αλλά χρησιμοποιώντας το τοπικό δυναμικό με έναν πολύ παραγωγικό τρόπο να στηρίζει τις κοινωνίες και να τις στηρίζει με έναν έτσι πολύ μεθοδικό και θα μπορούσα να πω πολύ αποδοτικό τρόπο.
2: Πάντως, επειδή πρέπει να κλείσουμε για να πούμε ότι μία μέρα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες διατάξεις του κώδικα.
1: Βεβαίως, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
2: Πολύ ενδιαφέρον, okay.
1: Υπάρχουν πολλοί νεοτερισμοί, υπάρχουν πολλές καινοτομίες. Υπάρχουν και κενά, έτσι, για να. Δεν θα πρέπει πουθενή να είμαστε μηδενιστές και δεν θα πρέπει και πουθενή να θεωρούμε ότι έχουμε κατακτήσει

0: τον κώδικα μια αυτοδιοίκηση η οποία θα μα πάει 30 ή 50 χρόνια μακριά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε
0: εγώ
2: καλά,
0: ευχαριστώ.
2: Κύριε
0: Δημαρχή. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
2: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να δώσω μία απάντηση στο Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα. Θέλετε να κάνετε black humor και να ρίξετε μπηχτές για τους λακοκέφαλους, αλλά δεν ξέρετε ότι οι Μολάοι έχουν παραλία.
1: Ναι, και με μένα βρίζει, αφού του δεν του απάντησα. Σε μένα, εμένα βρίζει.
2: Όχι, μα μίλησα εγώ για την Γιώργο μου. Έλα να σε φιλοξενήσω στο πατρικό μου και να κάνουμε μπάνιο στην παραλία των Μολάων που είναι πάνω στο βουνό στην Κουρκούλα. Ναι. Πανανάποδα και τα νερά.
1: Τι να πω, δεν ήθελα να απαντήσω. Λοιπόν,
2: όχι, ήθελα να απαντήσω όμως εγώ τώρα που το είδα.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι πριν από λίγο υπήρξε σύγκρουση οχημάτων στην Αριστερίλωδα κυκλοφορεί στην περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προ στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχουν καθυστερήσεις από γλυκά νερά έως την Αγία Παρασκευή.
2: Λοιπόν, κλείνουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.
2: Για χαρά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω στρώμα.
5: Πάρε στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Σημειώνονται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά έως Αγία Παρασκευή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
3: Χρειάζεται να είσαι ήδη. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς. Νίκησε με 1-0 τη Νότια Αφρική με τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα αναμετρηθούν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Αντένα.
3: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
14: Παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
13: Αντένα.
15: Α! Το ξεχάσαμε!
16: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σφατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-Timer και ξένιασες.
18: Ο εσχρό τέλος μιας διαδρομής, την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
19: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
18: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω στην κίνηση.
19: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό.
18: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει ή περνά.
19: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
18: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα της βίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

0: Κάτσε ρε παιδί μου, πενθούμε τώρα. Πενθούμε, κάτσε εσύ βιάζεσαι να βγεις ακόμα. Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα. Έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και σένα Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δεν είσαι γι' αυτό να ξύπνεις από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: είναι όποια
2: και ξαναφύγει, έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
2: Α,
3: εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα και εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς στη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά, ναι, κυβέρνηση. Έτσι,
0: το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στο κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο.
2: Και το τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο όμως.
2: Ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως είναι τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Μα τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε, ναι, το τρίτο μνημόνιο. Πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο κύριο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει το Στέφανο Κασελάκη, του θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
0: Πόσο να αντέξω. Ναι, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, τώρα φεύγει από το Στέφανο Κασελάκη.
2: Και πού θα πάει?
0: Γιατί. Εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρηση της για αυτή την
2: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
0: Μπράβο που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πετυχημένη, και θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί την πείραξε?
0: Λέει, εγώ δεν
2: ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
0: Και δεν συμφωνώ.
2: Σωστό κι αυτό. Αλλά τι τον κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη? Ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς την Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα. Μάλλον αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη?
0: Πού να πάει? Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
2: Το Πασόκ.
0: Αυτό που ακούγεται είναι για το Πασόκ. Έτσι
2: δεν το βλέπω εύκολο. Να
0: ξέρεις,
2: πρέπει να αλλάξει και κάτι, γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχεις μια 20ετία βουλευτής δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιος. Έτσι θυμάμαι εγώ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, ρε Κάτζου.
2: Είδες.
0: Είσαι μυαλό τελικά.
2: Είδες, μπορεί, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησα στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε για παράδειγμα πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, ναι, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
6: Τώρα τι πάθαμε!
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς τον Στέφανο Κασελάκη που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ
2: την
0: ζήτησα να παραιτηθεί.
2: Την καρατόμησα.
0: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
2: Και ενώ ψυκάψω, να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με τα 35 δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40 που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Βρε παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται. Δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να βάλει τι είχα πει τότε.
0: Για
2: δηλαδή,
0: ποιο λες?
2: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Όχι, τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης, τι για την κυρία. κάτσα κρέμ και από το Κασελάκη. Μα δεν είναι, δεν μας, τώρα μεταξύ μας, δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φάει η κυρία Τζάκρη, γιατί εκείνο και το άλλο, και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο Άδωνης τι φταίει ο Γεωργιάδης, επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
2: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθείς όλα, το σενάριο αποχώρησής της από το Κηφίμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας. Και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι, που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν ανάψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω στην, σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά φορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι φρενείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
0: Ναι, παιδιά,
2: με
0: θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθο σήμερα. Πονάω, ναι. Πραγματικά. Θρηνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
2: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
0: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρηνώ.
2: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρηνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεωργή Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
6: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
2: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρους ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένο, λέει, οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θεοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της ΑΝΚΣΑ, της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω, ίσως, στο σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
0: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει η Αμαλία.
2: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσει εκεί, γιατί είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
2: Και στα νησιά είδες τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά. Θα υπάρξει και άρση του πλαφόν για το περιθώριο κερδούς.
2: Αυτό είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
0: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου.
2: Μάλιστα.
0: Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα. δημητριακά και τσάι. Πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
0: Άκουσες διαφορές?
2: Δεν το ξέραμε.
0: Στο τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στο βρεφικό γάλα 70%.
2: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασχοκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
2: Ακριβώς, δεν έχουν την καταλάβωση που έχουν, ναι, σε άλλες χώρες.
0: Δεν κατάλαβα. Το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαγορά
0: και έχει αυτές τις διαφορές.
2: Σωστά.
0: Στην τιμή.
2: Σωστά.
0: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
8: Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγειλα. Μάλιστα πήρε το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός. Τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
0: Γιατί, ρε παιδί.
2: Μέχρι και η κυρία, Μπακογιάννη.
0: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47, ναι, και στο σούπερ μάρκετ 18.
2: Ναι, ναι.
0: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
2: Ακριβώς,
0: εκεί φεύγει.
2: Εκεί φεύγει.
0: Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
2: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε και τους φόρους και την ασφάλεια, όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλή από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοτικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα. Πόσο είναι η μισθή και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενοίκια, αυτά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα, ναι, και σε σένα, Ιωάννη.
2: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει αντίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βρεφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
0: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα. Υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε? Βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα φύλλα Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό. Στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή πώς να σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 ευρώ σε εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9 και 47 πάει στα 18. Πώς γίνει να το που έλεγε και ο Πάτρικ.
2: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη, να δούμε τι θα, ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, κεντρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερε πληροφορίε στο dei.gr κάθετο Fiber.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλου εσά που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σα παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίε σα δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σα βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ, παιδί μου, μια φορά.
2: Για πες το άλλη μια.
0: Δυσκολίες
2: bye bye, έχεις AI. Public.
0: Πως τα λέει το άτιμο, πως τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
9: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
0: Όχι.
9: Δεν σας κρύβω.
0: Όχι τώρα.
9: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
0: ναι,
9: μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια.
0: Όχι.
9: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.
0: Ως πότε.
9: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
0: Έλατε.
9: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
0: Όχι, να μην
2: είναι. Όχι, όχι.
0: Μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
2: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας έχετε την καρδιά. Μην το κάνετε αυτό.
0: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάματα πρωί. Τίτλοι ειδήσεων.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra, Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Γρηγόρης Δεβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς και στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδο, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες το άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω, δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει τα 40. Δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38. Τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που, όπως και το κάνεις, δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας, ο φωνικός.
0: Έρχεται, λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται.
1: Προς
0: αλλά
1: τα Βαλκάνια,
0: δεν
1: λέει.
0: Θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο άντε, συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη
0: μέχρι 38, κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός. Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν εκεί, η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν μπόρες, και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή μου είχαν βγει άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: τρέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα, δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν σε δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν κλιματιστικά.
0: Άκουγα για τη Γερμανία, τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα νοσοκομεία μόλις το 1/3 έχει κλιματισμό. Τα 2/3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα γιατί Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές
1: τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια, ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα.
0: Πες η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Ναι, ναι. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαντμπρίκεν.
1: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός βγήκε και είπε, ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν.
1: Για να δροσιστούν.
0: Έσπρωχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν ένα ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σκηνές απείρου κάλους. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνετε. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Αυτό
0: που
1: άκουγε
0: νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκρη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Θα προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκλειδίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός και ένα φυσικό φαινόμενο, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά από μόνο
1: αλλά
0: το στοιχείο.
1: Αλλά είδες το βρέφος που βρήκανε.
0: Ναι.
1: μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις ρε παιδί μου ότι, δηλαδή όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο, πω πω, λέω κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι, όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροατής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων, και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα μελαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ, και λέει: η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός, που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το 3%.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να το ξέρουμε. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάνερ την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Πώς τα λέει, καλημέρα και στο Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουνε, λέει, οι πολυεθνικές? Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι μικρή αγορά? Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογενωτικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί λοιπόν αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών? Έχεις δίκιο, Γιώργο, αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύνθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Ημιτού. Ωστόσο, συνεχίζονται καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Σίφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκολ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στη Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάι Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
1: Το παίρνουν βαριά, δηλαδή. Ναι.
0: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras. Στους 105,3.
9: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Antenna Patras 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει.
1: Ναι,
0: καλά
1: χαρά.
0: Πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων αυτόματα, καθώς δεν έπρεπε να κάνουν και όχι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξατόμενα τέκνα που περιλαμβάνονται όσοι ξέρουμε στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει. Έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία μα καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση, γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογική δήλωση για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024, γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα ισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα ισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την πρώτη.
1: Δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα ισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την

0: Είναι εκμετάλλευτο γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ. Είδες, και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν σε βλέπω εγώ που είσαι τόσο στεναχωρημένο σήμερα.
0: Βαθιά, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη. Άλλωστε η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα δηλαδή, πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό, όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να το αποδετείτε γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000, όχι το 2013, το 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι είναι, κύριε
0: Τζάκρη. Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ, όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Όλα τα θυμάμαι για όλους.
1: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr, edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Από τότε στο 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου, μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο. Αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι γκεστάρ έτσι κι αλλιώς.
1: Γκεστάρ.
0: Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία, στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας ντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους. Έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και η γιαγιά της φώναζε: πέσε γιαγιά, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι που ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Την πιάσανε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Την ώρα που, αν δεις το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
1: και
0: τη γυναίκα.
1: Και Γιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που τη έσωσαν ακριβώς, τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους, αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι. Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Κυκλοφοριακή συμφώνηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρης έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.
3: Αντένα.
1: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα κυριάρχησε και πάλι στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε χθες στο Λουτράκι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Σκόντα Φάμπια στην 26η θέση. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
14: Intervetten ξέρει καλά.
3: Αντένα.
15: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Ασιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, μάθε το.
1: Ναι.
0: Σε στέλνω αποστολή.
1: Ναι, ναι, όχι να πας εσύ.
0: Εσύ θα χάσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρήστε μας σήμερα γιατί είναι λίγο πεσμένο το ηθικό μας. Είμαστε έτσι λίγο, πώς να το πούμε, very very χολοσκασμένοι. Μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
1: Γι' αυτό έχω αυτό βάρος σήμερα.
0: Άλλο ένα χτύπημα της μοίρας, δηλαδή πώς να αντέξουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να μην χαθεί από την πολιτική σκηνή. Να υπάρξει κάποια μεταγραφή, κάποιο κόμμα το οποίο θα εντάξει στους κύκλους του την κυρία Τζάκρη. Η οποία μετά από το Πασόκ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, πήγε στον κύριο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον κύριο Κασελάκη και αναζητούμε όλοι την επόμενη πολιτική της στέγη.
1: Καλά, μην αγχώνεσαι έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι, όπως σας είπα, very very χολοσκασμένη, είναι στο ένα μικρόφωνο. Δεν μπορεί καθόλου. Είμαι κι εγώ στο άλλο μικρόφωνο, δεν μπορεί να το πει τώρα, παιδιά, κολλείεται.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά, δηλαδή, από το πρωί έχει λυσάξει.
0: Είμαι κι εγώ πολύ στεναχωρημένο.
1: Ναι, όχι, είσαι καλαμαράκι.
2: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Γιατί, κυρία Τζάκρη, μου μας το κάνατε αυτό, γιατί, δεν μας λυπάστε.
0: Και εκείνος μέσα στη θλίψη είναι απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μια χαρά τον βλέπω εγώ.
0: Νομίζεις. Καρτούλα του το ξέρει.
1: Εντάξει. Είναι, έχεις πόνο κρυφό. Εντάξει.
0: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Έμι Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής στις 12 σήμερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια.
1: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσία του Πρόεδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου, βεβαίως, και βιομηχανιών και, και του κυρίου Θοδωρκάκου, βεβαίως, του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρίας Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη σας τα είπαμε, αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη. Αντί να χαίρεστε, λέει, που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πουλείτε τη Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38 άρια, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
1: Πραγματικά.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
1: Αύριο ακριβώς στους οργανισμούς των δικαιούχων χωρίς καμία αίτηση.
0: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν δεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση την επίσημη εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ρασοφόρος ο οποίος παριστάνει το Μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και στη συνέχεια προέτρεψε μία 12χρονη να τον πιάσει. Αυτός είναι και YouTuber ταυτόχρονα.
1: Α, όλα μας δέχει.
0: Δηλαδή κάνει τον εξορκισμό και τον ανεβάζει και στο YouTube. Όλο αυτό έγινε σε παραλία στην Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστή τον ρασοφόρο YouTuber, και στο παρελθόν αυτός είχε αντιμετωπίσει λέει, κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Τέλεσε λοιπόν αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ράσοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ράσοφόρος από το λαγοκέφαλο.
1: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνει, το πιάνει μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λογοκέφαλο.
0: Ακριβώς. Η μητέρα εξοργίστηκε όπως ήταν λογικό. Τραβούσε και βίντεο. Και ο ρασοφόρος όταν το είδε αυτό, της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο.
1: Ο και πού είσαι ακόμα. Παναγία, πραγματικά.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Μήπως να κάνει κανένα εξοπλισμό για την κυρία Τζάκρη, ο και συγκεκριμένος δασοφόρος. Μήπως, λέω.
0: Λίσα, oh. Λες για μένα μετά. Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί, ναι. Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
1: Όχι, δεν θέλω,
0: σήμερα
1: δεν θέλω.
0: Τα θέλει και σε ένα οργανισμό.
1: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κομμάτι της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω ότι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ότι καλύτερη για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
0: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το είδαμε αυτό και την Παρασκευή όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε... Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε
1: ναι, τις επισκέψεις του, ακριβώς,
0: σε γειτονιές της Αθήνας. Είχε πάει βάρη βουλιά, βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
1: Με... Γέννημα θέμα, με γονέα Σμυριώτης όπως
0: ναι, ξέρεις. Ναι, ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
3: Ρίξε μια ζαριά κάνει.
4: Να σου πω κάτι.
3: Τελείωσε καλά.
0: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο
1: ναι,
0: πολίτης,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί έριξε πεντάρες.
1: Ναι.
0: Λέμε με το που έριξε, τσα, πεντάρες.
1: Να, οι πεντάρες.
0: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις, πήγε στο Μήλωνα, στο ιστορικό αυτό
1: ιστορικό,
0: σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
0: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ, για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
5: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κλειστήκατε.
6: Όχι, μπορείτε, πλακά κάνω, κάνω το, κάνω το.
5: Μουντιάλ βλέπει κανεί.
7: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε.
8: Η Γαλλία.
7: Η Γαλλία.
9: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο
7: η Γαλλία.
0: Λέει θα το πάρει η Γαλλία λοιπόν, κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός. Πάντως θα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολιτική τα λοιπά. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά. Εγώ
1: μα είναι κοντά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
1: Ούτε εγώ το ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Ξέρω
0: τάβλη,
1: ο
0: πέρα και τένις και
1: ναι.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι... Είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα, τις κάλπεις και όλα αυτά, δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
0: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον ναι, Αλέξη ναι. Τσίπρα για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρα στη συνέντευξη
1: βέβαια,
0: ότι υπεραποδίδει η ελληνική
1: και
0: οικονομία.
1: Και είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχθηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
0: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης, οικονομία, ναι. Αλλά πώς. Τόσο έμεσους φόρους αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, σε σου πάει μια στρεβλή εικόνα. Αυτό καταλαβαίνω ότι λένε στο Πασόκ.
0: Και από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ονομάζω την Ελλάς. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον και είπε. Θα είμαστε με την εντυμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
0: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
4: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Στην ετοιμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
4: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
0: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική, ναι. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάδα, ωραία μέρα.
1: Πολύ ωραία. Ζεστή μέρα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
0: Αυτή δεν φεύγει, παιδί μου, τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα. Αυτός είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
1: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο το έχω ξαναδεί τον Ιωσήφ τόσα χρόνια.
0: Με παίρνει τηλέφωνο, τι έχεις μου λέει.
1: Παιδί μου, τον πήρα για τη σύσκεψη, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
0: Έτσι λέω, δεν μπορώ, δηλαδή πώς αναντέξω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι, ναι, σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι, ναι,
0: ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν,
1: εντάξει,
0: πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι μόνο που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία, εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
11: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τρελοπενιντάρης. Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό ήταν το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι πολιτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί τον ελληνικό κινηματογράφο τον αγαπάμε όλοι. Μικροί, μεγάλοι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα σας δώσουμε μία γεύση αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε τώρα από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος, πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης, θα έλεγα.
13: Ρε κουρέτα!
0: Αφιερωμένο λοιπόν σε
1: εσένα.
0: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία, ναι, ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
14: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν, ναι, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
1: Ακριβώς.
0: Όταν
1: γιατί
0: κατάλαβε τι γινότανε.
1: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε, κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος?
0: Τα βρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω και σιγά-σιγά και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
1: Βέβαια.
0: Ο Μαυρογιαλούρος, ο καημένος, ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
1: Ναι.
0: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
15: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
16: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
17: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
16: Χαρά στο σώμα. Να τη τσιγωθώ εγώ μέχρι να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
1: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
0: Παύλος, πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Ρε, εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σε Πέτρο,
1: πολλά.
0: Παύλο, Πετρίνα, βέβαια. Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια
1: μεγάλη
0: πολλά.
1: Γιορτή, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
18: Άξε, τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
19: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
18: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
0: Αυτά τα έλεγε last year.
1: Μπράβο, last year, έτσι, ναι, έτσι. Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι.
0: Τώρα...
1: έχουν γίνει. Κακό χαμό γίνεται.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Μην με κόβεις τώρα.
1: Όχι,
0: με
1: κόβεις
0: τώρα που έχω πάρει φόρα. Γενικός γραμματέας. Πάμε.
20: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε.
1: Δεν
0: μετά
1: τους
0: τίτλους των ειδήσεων.
21: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
22: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
23: Πάρε Στρώμα.
22: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
23: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
22: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
24: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
19: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
19: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610 640 657.
19: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
25: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
26: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
27: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
26: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
27: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
26: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: ήταν επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 975.000 οικογενειών αναμένεται να πιστωθεί μέχρι αύριο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Εμπρός. Μάλιστα, αμέσως. Κυρία Μέρη.
1: Εμένα. Ποιος να είναι. Ναι.
2: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι προτιθέμεθα να δηλιάσουμε, θα τα κάνει χειρότερα.
1: Τι.
2: Θυμίζω ότι έτσι μας δοκίμασε στον Εύρο, έφαγε το χαστούκι του, έγινε εκεί ανάκη άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
3: Κυρία Μέρη, κυρία Μέρουλα μου, τι έτσι είπανε, τι έτσι είπα στο τηλέφωνο. Εμπρός, εμπρός, τι.
2: Ανάκη άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
3: Της μάνας του, ποιας μάνας του, καμάρι, ποιο χορτάρι κύριε.
2: Ανάκη άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
3: Αρνάκι άσπρο και παχύ. Ακούστε κύριε Αρνάκια, κύριε... Κύριε Αρνάκι. Έκλεισε.
4: Έκλεισε. Δεν προλάβαμε να μάθουμε. Είσαι εδώ. Πού είσαι. Δεν μπορεί παιδιά. Έχω πει αναπνοή.
5: Σήμερα δεν μπορώ, έλα. Θέλω να παίξει σήμερα, αλήθεια.
4: Καλά, πάντα θέλω.
5: Θα το ξέρω, αλλά σήμερα
4: δεν ξέρω. Σήμερα θέλω να πω.
5: Εντάξει, είναι του έτου των τελευταίων ετών. Αλλά αυτό το σημερινό το έχει παρακάνει. Πού το σκαρφί.
4: Θα πάει, θα το πετύχω το σκαρφί.
5: Σίγουρα.
4: Επειδή λέγαμε το κινηματογράφο και τα λοιπά, εδώ το αρνάκι άσπρο και παχύ.
5: Γίγαντα.
4: Ήλιο καλοκαιρινό. Αυτό. Από το Θεό λέω. Το τραγούδι ρε παιδί μου θυμήθηκα αμέσως.
5: Γιατί ο ίδιος είναι πιο κομψός γι' αυτό το λέω.
4: Έλα 34 λεπτά μετά από τις 9 αλλάζουμε κουβέντα. Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
6: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πάμε.
6: Πού θες να πάμε, στο πάμε.
4: Όπου θέλεις εσύ.
6: Ρε παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα, βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τι λέει, ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μειοψηφία, δηλαδή η πλευρά του κυρίου Πολάκη Παπαδούρου, τι λέει. Θέλουμε τον οδικό χάρτη, λέει στον κύριο Φάμελο. Βα, πες μας, πώς θα γίνει αυτό. Και φυσικά εμφανίζονται ακόμα και ήταν και είναι αντίθετοι στο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει πρέπει να υπάρχει. Και θα υπάρχει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κάπου 73 υπογραφές για τη σύγκληση νέας Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Κεντρική Επιτροπή λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια εκτελεστική γραμματεία και ο κύριος Φάμελος λέει θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούσε με τη συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα. Όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει από εδώ πάρα πολλές φορές, δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Δηλαδή, ράβονταν όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τους έχει στείλει προσκλητήριο. Δεν τον άκουσα τουλάχιστον, έχεις ακούσει εσύ κάτι.
4: Όχι, και λέει, μάλιστα.
6: Να έρθει, είναι καλοδεχούμενοι, αλλά όχι χωρίς
4: οφείλει. Στην τελευταία συνέντευξη, έκοψε και κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
6: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ότι ουσιαστικά να ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Σαπουνά ξεκαθάρισε και αυτή, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μας θέλει. Αυτό είπαν και οι δύο. Δεν μας θέλει.
4: Η κυρία Σαπουνά λέει: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτοδιάλυση και λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι, αλλά είπε ότι δεν μας θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, τώρα φυσικά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Είναι κάποιοι με τους οποίους ακόμα έχει στενές σχέσεις ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται να αλλάζει τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και να μιλά ή να θέλει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Με τη Λουκά Κατσέλη, με τον κύριο Κοντζιά. κάποιοι λένε για ένα διάβολο επικοινωνίας με το Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Για να τα δούμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκτελεστική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα καταθέσει κανείς πρόταση μορφής εναντίον του κ. Φάμελου, αλλά θα περιτεθεί μόνος του. Πάντως ένας αναβρασμός υπάρχει. Και μια ανακατοσούρα. Ανακατοσούρ που λες κι εσύ. Τώρα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Εγώ δεν βλέπω να είναι και κανείς. Ξέρεις, επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν άνοιξε και την αγκαλιά του με την έννοια ότι λέει περάστε. Δεν βλέπω να φεύγουν και να παρετούνται. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες παρετήσεις. Έτσι, για να πάνε στον κύριο Τσίπρας. Δεν βλέπω όμως μαζικά να γίνεται αυτό. Αυτό, θα δούμε.
4: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες.
4: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος που κυλάνε οι εξελίξεις εκεί και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα σαν κόμμα, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι και κάποια σχόλια τα οποία είναι και ειρωνικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κερίδη στη Βουλή να μιλάει απευθυνόμενος στον κύριο Μπάρκα και να του λέει για παράδειγμα αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
9: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
4: Νηστεία, προσευχή, μετάνοια και βλέπουμε. Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης.
6: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM από αυτήν την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο.
4: Είδαμε
6: καινούργια πρόσωπα. Εντάξει, καινούργια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή, στο Θησίο δεν υπήρχε ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Είχα πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα, νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Είναι αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
4: Πάμε και στο Πασόκ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το Πασόκ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
6: Ξεκάθαρα δεύτερη.
4: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά, λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
10: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
11: Πρώτο με μια ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα. Δεν
10: βγαίνει.
11: Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
10: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Δημοσκοπικό σκηνικό.
11: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
10: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
6: Εντάξει, αλήθεια είπε ο κ. Κακλαμάνης.
4: Την αλήθεια λέει. Το
6: σου λέει πριν την εμφάνιση του κ. Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, τι να πει ο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
4: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επιπέδου, μάλλον Μπαρτσελόνα για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάδα είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή.
6: Συμπαθέστατη, κυρία Αναστασίου.
4: Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ.
12: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
13: Άρα θα
12: δηλαδή, όχι ιδιαίτερα. θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
13: Άρα τι πρέπει να κάνετε?
12: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά. Οπότε ναι,
11: ελάτε για να πάμε καλά.
4: Η Πασοκάρα είναι Λίβερπουλ.
6: Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
4: Καλάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0-3-3 και μετά το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες. Οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ-Μπαρσελόνα στην κέντρο αριστερά.
6: Μια χαρά. Ωραία, παιδί μου, αναρωτιέμαι σαν όλα αυτά που γίνονται στην κέντρο αριστερά. Και αυτό ο αναβρασμό, το ανακοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό? Σε ποιον το σκεφτόμουν, ποιον? Στην κυβέρνηση, στην Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
4: Έλα τώρα.
6: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
4: Δεν το πιστεύω.
6: Ναι.
4: Ναι.
6: Λέει ο ένα έτσι, ο άλλο γουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένα έτσι, ο άλλο. Δηλαδή, τι να πω.
4: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μα. Καλή εβδομάδα να έχει. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. 4 αστέρων, Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I aim
14: for. Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Το ξεχάσαμε!
16: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-Timer και ξένιασης.
14: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε 2 σημεία στην Πάτρα.
17: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
14: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
18: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μπούμε.
1: Μπες. Εμένα περιμένει.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Μπες μόνη σου.
0: Τι εννοείς? Στον κύριο Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια η κυρία Τζάκρη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Μην σε μόνη έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε, τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Ναι. Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα τίποτα. Ναι, κολώνα το, κολώνα.
1: Μουνιέται με τίποτα.
0: Με τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μην με τα βάζεις μαζί μου, αλήθεια.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό μου.
0: Το ξέρω, σήμερα, αλλά δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Άντε.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Και πώς θα το ξεπεράσω? Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Α, δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Newcastle που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά.

0: Γίδου τη φίλη μας.
1: Καλημέρα Σόφη.
0: Καλημέρα Σοφάκη. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται
0: Ιούλιο η πια, είναι λιγότερη. Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω ναι. τροχαίου λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δίωρο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν τα χτυπήματα.
0: Δεν βρίσκονται σε διαμαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Την τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα, στο Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι προπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής που θα γίνει 7 και 8 Ιουλίου.
0: Εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα stop. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
0: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου.

0: 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Εγάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Λένορμαν έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλίσσα έως Κηφισίας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515
8: και 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο philaflos.gr.
0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
11: Εξήντα χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων.

Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταγαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο μαξί μου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η απογευματινή, δεσμεύθηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μίμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψίες τους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την αυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6-8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει η ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου στο Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 σε Ιωάννινα και Χανιά.
11: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνω.
2: καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, στο Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σφατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
18: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
19: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
18: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
19: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία, και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και προκαλεί ερωτηματικά.
18: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
19: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός. Αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να...
18: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
19: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να υπαφίεται μόνον στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία, ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα και μάλιστα επιτεθήκανε στην πλεύση ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
18: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι... είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
19: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων. Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
18: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
19: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην εσχροκέρδεια ή στον, στην ποιοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε σε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε «Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα». Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
18: Πάμε τώρα. Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
19: Ειδά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
18: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
19: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30%, όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
18: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
19: Δεν συμφωνώ, εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση, όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η Πλεύση Ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριο Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60-70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα funds, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
18: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
19: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου, απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζοντί με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζοντί, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
18: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
19: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
18: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
18: Real FM.

0: ανάψεις το φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

για το σπίτι σας, απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80.

0: ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Αντένα 105,3.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το Στίβο Μίκτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής επί κοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

0: πληροφορίες anaek.gr. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
2: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λυγεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Για επικοινωνιακές κινήσεις έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία. Εκτακτή οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με την Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Την προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Ιουλίου. Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων. 2 άντρες συνελήφθησαν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό. Προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των 3 με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού Forward Center, Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, που έπαιζε στην Γαλλική Στρασβούρ, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
2: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το δίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, και τι, πόσο θα απαλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι, λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκι και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18?
0: Να, για όνομα του Θεού. Τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο έτσι, όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγε την περασμένη εβδομάδα σε κάποιο συνομιλητή.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Και δεν γίνεται αυτό. Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί το βάζει διαφορά?
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Δεν είναι το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και η δήλωση μαζεύει υπογραφές για το Κογκρέσο και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στη πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: εκλογές, ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο, και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Από επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ ή δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό εν αντιθέσει με αυτά που λέγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δυο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δυο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα.
0: Να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Τζάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην μπέλα θα την αρπάξει, που λένε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξω, Νίκο.
0: Θα τα αλλάξω.
1: Σιγά, τώρα που είσαι στην έδρα της Πέλλας, το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίο είναι απολαυστικό.
0: Ναι, ναι. Θα
1: πολιτικά.
0: Έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
2: Έτσι,
1: μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με 1%, 1,5%.
2: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς ότι για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλατε να σωθεί ο χώρος αυτός?
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτουπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι, Νίκο.
0: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννου. Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές, στη ΔΕΘ.
0: Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη, πολύ πιο απλή.
2: Θα πάει στη ΔΕΘ, όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
2: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει...
0: Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί?
2: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
2: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση να μην
1: αν η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και
0: είναι,
1: υπάρχει άλλο
0: θέμα.
1: Όχι,
0: είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου τα αυτονόητα.
2: Όχι. Είναι τα αυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, το αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, με εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποια ακροατέ λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο, δεν εμφανιστήκατε χτες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα.
2: Δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν ρευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
0: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θεωρώ ότι είναι
0: ιατρικός όρος το δυσανεξία.
2: είναι λίγο υπερβολική η αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογή και τις συνεργασίες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
1: και το είπατε πριν.
2: Εγώ σέβομαι, σέβομαι οποιαδήποτε.
0: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
2: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% των πολιτών ή το 50% για αλλαγή πολιτικής. Και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μία συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνευ. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Επομένως, λέτε θα κατέβουμε στις εκλογές. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
2: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
0: Με τη σημερινή ηγεσία, με φάμελο, αρχηγό.
2: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
0: Πώς δεν έχει τεθεί. Ναι. Εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
1: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
2: Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό, θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης του 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
1: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
2: από
1: έχετε.
2: Πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
1: Προκύπτει. Τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Ναι.
1: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
2: Σαφέστατα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ό,τι
0: θέλετε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω,
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη σε μισή ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Περισσότερα στο real.gr. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλών θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότης της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο γρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα.
1: Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το δελτίο ειδήσεων.
2: Σας τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
1: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
2: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα, και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω
1: οι υπάρχουσες να είναι αποτελεσματικές. Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος ρίχνουμε, για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για αβέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας έχουμε, τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι νομίζω πρώτα...
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό το διαψεύδει ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες... βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπήρωσης και ενός διαλόγου. Ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, διόξαμε τους τέξεις, περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυτική...
2: Δεν το έκανε Μητσοτάκης, μοναχή τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό που διακρυβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή, από την ανεπάρκεια ορισμένων και διαβάζεται και αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι σκέψεις. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι λογικά
1: μέχρι
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Δηλαδή και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης, γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές οι περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι. Είναι όλα έτσι.
2: Δεν να
1: είναι...
2: ρωτήσω, υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται πάντως, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν παίρνει ούτε από τώρα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος πασχετός να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρα ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλανε να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της Εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω τώρα δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Γιατί έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι καθόλου ένα θέμα.
0: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Κοιτάξτε, για Φεύγα τον βλέπω.
1: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άλλο και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω με στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία τοποθέτηση.
0: Όχι, για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Επαναλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω
0: δεν άκουσα απάντηση.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε εμπεριέν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο, το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά.
1: Δεν το πιστεύω. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφραυγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το συμμερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανση, άρα έχει και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχει σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμο κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο διαθέσιμο εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει.

0: η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel είναι το πρώτο δώρο και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λύγει το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό είναι κυρίως εξωγενείς, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία, είπε στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στην κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Περισσότερα στο enikos.gr. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς την ανατολική πλευρά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται μια 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κέντρο διασκέδασης, συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος. Ένα παιδί 5 ετών που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε. Της Λίμνου διασώθηκε από.
2: Αντένα.
3: Στις Eurobank, όχι, γιατί έχεις πρόβλημα. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: Αντένα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκι μέχρι Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Αιγάλεω. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λύγει το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό είναι κυρίως εξωγενείς, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία, είπε στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στη κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα. 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Στη σύλληψη ενός 65χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Φθιώτιδα για υπόθεση αποπλάνησης 12χρονου. Φέρεται να τον οδήγησε στο όχημά του και να τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Ένα παιδί 5 ετών που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον αέρα στις ακτές της Λίμνου. Διασώθηκε από το λιμενικό και συνελήφθησαν οι γονείς του.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας. Στους 105,3.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Λίγο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στην Αυστρία. Δεύτερος ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ακούτε Αντένα, Radio Patras, Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου. Αχιλλέας Οδύτης για όλη την επικαιρότητα μέχρι τις 2.

Μην ξεχνάτε μαζί μας πάντα το σούσι μπαρ εν ούντλους Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης, σε υπέροχο χώρο, σε μαγευτικό χώρο με άριστη εξυπηρέτηση

Και αν προτιμάτε όλες αυτές τις ασιατικές γεύσεις ή το αυθεντικό σούσι της πόλης στο δικό σας χώρο, στον ιδιαίτερο χώρο, στο σπίτι σας, τότε delivery, η λύση είναι στο 2610 362 360.

Και μένει να δούμε τι έχει επικαιρότητα σήμερα, και έχει και πολλά. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με αυτή την περίφημη σύσκεψη που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου από τις 12 το μεσημέρι και μετά, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, να αντιμετωπιστούν οι τιμές στο ράφι. Έχετε το νου σας όσοι περιμένετε το 150 για το επίδομα παιδιού? Είναι αυτές τις μέρες, μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται να καταβληθεί. Και την ίδια ώρα έχουν βγει και οι ημερομηνίες πληρωμής των επιδομάτων για ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Το θέμα βέβαια είναι για ποιο λόγο οι Έλληνες πολίτες έχουν φτάσει στο σημείο να περιμένουν με κομμένη την ανάσα τις ημερομηνίες καταβολής ενός επιδόματος, να περιμένουν με κομμένη την ανάσα να δουν οι συνταξιούχοι αν η κυβέρνηση θα φιλοτιμηθεί να βάλει κάτι της παραπάνω στη σύνταξη ή να δώσει κάποια αναδρομικά χρωστούμενα, ενώ η κυβέρνηση παράλληλα αρνείται πεισματικά να δώσει τη 13η σύνταξη. Αυτή η αγωνία, η τρομερά μεγάλη αγωνία και το τρομερά μεγάλο άγχος να μπει κάτι παραπάνω στον κουμπαρά του κάθε πολίτη δείχνει τη τρομερά μεγάλη δυσκολία για να τα βγάλει πέρα ο καθένας μέσα στο μήνα. Και αυτό είναι μια οικονομική κατάντια της αγοράς και των Ελλήνων πολιτών.

Και βγαίνει και σήμερα μια σχετική έρευνα ευρωπαϊκή που δείχνει ότι οι Έλληνες δουλεύουμε το μισό χρόνο για φόρους και εισφορές. Περίπου 6 μήνες χρειάζεται ένας μέσος εργαζόμενος για να καλύψει όλους τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και η χώρα μας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις 10 πιο φορολογικά επιβαρημένες οικονομίες στην Ευρωζώνη. Η σημερινή μέρα, 29 Ιουνίου, αποτελεί την ημέρα φορολογικής ελευθερίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες θα έχουν αφιερώσει τις πρώτες 179 ημέρες του έτους στην κάλυψη των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων προς το κράτος. Πρόκειται για μια μικρή βελτίωση σε σχέση με το 25, λέει, όταν η αντίστοιχη περίοδος έφτανε τις 180 ημέρες.

Τρέξτε για να βγάλετε ταυτότητες, 3 Αυγούστου λίγη προθεσμία και θα πρέπει να περιμένετε πολύ περισσότερο για ένα ραντεβού. Αν σε περίπτωση θα θελήσετε μέσα στο φθινόπωρο να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, δεν θα μπορείτε να το κάνετε με τις παλιές ταυτότητες, θα πρέπει να έχετε διαβατήριο. Άρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορείτε με τη νέα σας ταυτότητα απλά και εύκολα να ταξιδέψετε, και όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παντού και εκτός, και σε χώρες εκτός της συνθήκης Σέγγεν.

Ευτυχώς περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο με αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές. Δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην περιοχή. Αν και σήμερα το πρωί είχαμε μια φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, με φωτιά που ξέσπασε σε κάποιες παλιές παρατημένες μπαταρίες, έτσι λέει το δελτίο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στην αυλή ενός εργοστασίου. Ευτυχώς υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, έγινε γρήγορη κατάσβεση, δεν επεκτάθηκε φωτιά στο χώρο ευρύτερα, γιατί τότε θα αποτελούσε κίνδυνο. Σήμερα η περιοχή της Αχαΐας είναι σε κίτρινο συναγερμό, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Γι' αυτό υπάρχουν και απαγορεύσεις διέλευσης σε δαστικές περιοχές και όχι μόνο. Και καλό είναι να προσέχουμε όλοι μας πολύ πολύ πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Επειδή τώρα μπαίνουμε στο φουλ του καλοκαιριού και από ό,τι δείχνουν και τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα έχουμε πολύ, πολύ ζέστη και τις επόμενες μέρες και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα.

Και μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι τελειώνει και η προθεσμία για τους ανελκυστήρες. Οριστικά στις 30 Ιουνίου, δηλαδή αύριο. Λίγη προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει κι άλλη παράταση. Δεύτερη, έχει ήδη δοθεί μία. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει 30 Νοεμβρίου, θυμίζουμε. Δόθηκε η παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Δεν παίρνει άλλη παράταση, άρα αύριο τελειώνει. Πρέπει να έχετε κάνει την απογραφή του ανελκυστήρα. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr και η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους. Αν δεν το κάνετε τώρα, θα έρθετε αντιμέτωποι με πρόστιμα 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό.

Και επίσης να θυμίσουμε ότι, γιατί όλοι αυτό κοιτάζουμε, περίπου 1,5 εκατομμύρια οφειλέτες εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε οφειλές 72 δόσεις. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όλοι χρωστάμε. Ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν ως τις 31 Δεκέμβρη του 2023 και τα οποία έχουν μείνει αρρύθμιστα. Η πλατφόρμα αυτή θα ανοίξει αρχές Ιουλίου, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Το επιτόκιο της ρύθμισης θα φτάσει περίπου στο 5,84%, ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Αρχές Ιουλίου θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Έχετε το νου σας λοιπόν, γιατί μέχρι τις 31 Δεκέμβρη θα μπορέσετε να ρυθμίσετε σε 72 δόσεις τα χρέη σας. Χρέη που προέρχονται από παλιότερα μέχρι και το τέλος του 2023, και νομίζω ότι αυτό θα είναι μια σημαντική οικονομική ανάσα. Δεν ξέρω αν θα έρθει άλλη, μπορεί όμως να έρθει έτσι όπως πάει το προεκλογικό κλίμα, γιατί προεκλογικό κλίμα διανύουμε, το βλέπουμε άλλωστε με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις ιδεολογικές. Παντού υπάρχει μια κινητικότητα και ένα ρευστό κλίμα, θα τα δούμε όμως στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Μπαίνουμε τώρα στην καλοκαιρινή ραστόνη σιγά σιγά, αλλά από τον Αύγουστο θα έχουν γίνει όλες οι παρασκηνιακές ενέργειες, οπότε από το πρώτο δεκαημέρο του Αυγούστου και μετά αναμένονται οι πιο βαριές εξελίξεις οι πολιτικές. Για να δούμε και αν θα πάμε σε εκλογές ή δεν θα πάμε σε εκλογές, διότι υπάρχει μια έντονη παραφιλολογία, κάποιοι θεωρούν και στοιχηματίζουν κιόλας ότι θα έχουμε εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, 27 Σεπτεμβρίου. Άλλοι μιλούν για τον Οκτώβριο, άλλοι πιστεύουν τον Πρωθυπουργό, που και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε μια ακόμα έτσι περιοδία του βόλτα στην αγορά, επέλεξε αυτή τη βόλτα ακριβώς για να στείλει το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, της θητείας. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να πάμε σε πρόορες εκλογές. Βέβαια, οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και τα μηνύματα δεν λένε απολύτως τίποτα, γιατί προφανώς κάτι ξέρουν όσοι προετοιμάζονται πυρετοδός για κάλπες μέσα στο φθινόπωρο.

0: Λοιπόν, και το θέμα είναι να πάμε να δούμε και εδώ τοπικά τι κάνουμε με τον πολιτισμό, επειδή έλεγα νωρίτερα λοιπόν για τις εκλογές, τις προώρες που μπορεί να έχουμε μέσα στο φθινόπωρο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την πολιτική. Να δούμε με τον πολιτισμό μέχρι τότε, επειδή διανύουμε περίοδο καλοκαιριού και είχαμε ταυτίσει τα καλοκαίρια μας με πολιτισμό, με θέατρα, με εκδηλώσεις, με συναυλίες. Τι γίνεται εδώ στην Πάτρα, παιδιά? Έχουμε κάτι. Ανακαινήσαμε και το αρχαίο οδείο, το ρωμαϊκό οδείο. Αλλά έρχονται κάποιοι φίλοι από το εξωτερικό, Έλληνες μετανάστες, και μου λένε προχτές, καμιά παράσταση στο ρωμαϊκό οδείο θα έχει, θα πάμε να δούμε. Περίμεναν δηλαδή ότι ερχόμενοι στην Πάτρα, αυτό ήταν το αυτονόητο για εκείνους, θα συναντούσαν, θα έβρισκαν ένα υλικό, ένα πρόγραμμα που θα ήταν εύκολα προσβάσιμο από τον καθένα, από τον κάθε επισκέπτη, που ένας επισκέπτης έρχεται στην Πάτρα και θέλει να δει, ρε παιδί μου, πού μπορεί να πάει να απολαύσει μια θεατρική παράσταση, μια συναυλία, σήμερα, αύριο, τις επόμενες μέρες που θα μείνει στην πόλη, να έχει ένα πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Στα ψαχτά πάνε όλοι. Και το κύριο ερώτημα, ο κύριος προβληματισμός είναι, τι θα γίνει με το ρωμαϊκό οδείο? Είναι ανοιχτό, μπορούμε να πάμε, μπορώ να πάω να το δω που ανακαινίστηκε, μπορώ να μάθω αν έχει μια θεατρική παράσταση? Και ξέρουμε όλοι ότι μετά το τέλος των εργασιών και την πανηγυρική τελετή των εγγενείων του ανακαινισμένου ρωμαϊκού οδείου, ενώ περιμέναμε όλοι να δούμε θεατρικές παραστάσεις μέσα στο καλοκαίρι, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι ώρας που τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Δριόπουλο, τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Αρχαίου Δράματος της Πάτρας. Κύριε Ανδριόπουλε, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδί, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με το Δήμο, που επίσης διεκδικεί το ρωμαϊκό οδείο, αλλά επειδή ήθελα πολύ πρακτικά να μιλήσω και όχι σε πολιτικό επίπεδο, γι' αυτό επιλέξαμε να μιλήσουμε με εσάς, που εκπροσωπείτε έναν οργανισμό ο οποίος από τη δεκαετία του 80 έχει προσφέρει τόσα πολλά, έναν πλούτο πολιτιστικό σε όλους μας, με επίκεντρο το ρωμαϊκό οδείο. Και φέτος φαντάζομαι, μετά από πάρα πολλά χρόνια λόγω των εργασιών ανακαίνησης, πιο πριν λόγω της πανδημίας κλπ, περιμένατε κι εσείς να παρουσιάσετε αυτό που σίγουρα έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στο κοινό της πόλης. Τελικά θα έχουμε κάποια παράσταση στο αρχαίο οδείο ή τζάμπα περιμένουμε και φέτος το καλοκαίρι?
1: Να σημειώσω καταρχάς, κύριε Ροδίτη, ότι εμείς την πρώτη παράσταση την κάναμε 29 Ιουνίου του 1981 με την ορχήστρα και τα μπαλέτα της Ρουμανίας.
0: Μάλιστα, το 81.
1: Ναι, 29 Ιουνίου, 45 χρόνια φέτος.
0: Μισός αιώνας δηλαδή, και μετά από μισό αιώνα περιμένουμε το ρωμαϊκό οδείο να φτιαχτεί? Αλλά φτιάχτηκε, θα μου πείτε.
1: Περιμένουμε, έγινε η αναστήλωση, τελείωσε, έγιναν τα εγγένεια, έχουμε υποβάλει εμείς το πρόγραμμά μας στο Υπουργείο, το οποίο περιλαμβάνει 13 εκδηλώσεις.
0: 13 εκδηλώσεις εσείς στο πρόγραμμά σας, ναι.
1: Ναι. Είναι 8 παραστάσεις, κάποιες παραστάσεις είναι δίπλες, είναι 13. Mm-hmm. Και παρακολουθούμε και εμείς από τα media τις δηλώσεις και την αναβολή, μάλλον, των εκδηλώσεων. Εμείς είμαστε σε συνεννόηση και σε επαφές με το Υπουργείο από την αρχή της περίοδου. Έχουμε υποβάλει και κάποιες γενικότερες προτάσεις μετά το τέλος της αναστήλωσης για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το οδείο. Γιατί έχουμε αλλάξει πάρα πολλά. Τώρα ξέρετε, η είσοδος θα γίνεται από την Γερμανού. Και έχουμε πει, τέλος πάντων, αναλυτικά πώς πρέπει να γίνεται κατά τη γνώμη μας, έτσι, και κατά την εμπειρία μας, από πού μπορεί να μπαίνει ο κόσμος, πώς πρέπει να γίνεται το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα. Και έχουμε επισημάνει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Υπουργείο, έτσι, με την πείρα μας πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπουμε ότι ξέρουμε δηλαδή ότι θα λειτουργήσει ένα μοντέλο στο οποίο, σύμφωνα με το οποίο η Εθνική Λυρική Σκηνή θα συγκροτήσει μια επιτροπή
0: Ναι.
1: Στην οποία επιτροπή θα υποβάλουν όλοι οι φορείς που θέλουν να πάρουν το ΔΙΟ τις εκδηλώσεις, το πρόγραμμά τους.
0: Ναι.
1: Αυτή η επιτροπή θα προεγκρίνει τις εκδηλώσεις και θα τις υποβάλει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι αρμόδιο και για την τελική έγκριση. Περίπου έτσι γινόταν και τώρα. Με τη μόνη διαφορά ότι η υποβολή των προγραμμάτων γινόταν είτε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο παλαιότερα, είτε στο Τοπικό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια έγκριση.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν και απορρίψεις, όχι σε εμάς, σε άλλους φορείς.
0: Ναι. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι επί της διαδικασίας, δεν δυσκολεύει περισσότερο η διαδικασία, αν κατάλαβα καλά.
1: Εντάξει,
0: δυσκολεύει
1: ότι επιμηκύνεται η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αφόσον πρέπει να υποβάλει το πρόγραμμα σου στη Λυρική, θα πρέπει να μας πούμε ότι το βάλουμε τον Απρίλιο, ας πούμε, η Λυρική να το εγκρίνει. Πότε θα το εγκρίνει, και μετά πρέπει να συζητηθεί με το ΚΑΣ. Και το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, δεν έχει μόνο ένα θέμα, έχει μέχρι και 25 θέματα κάθε μέρα και δεν μπορεί να πει ότι θα κουβεντιάσει το θέμα της Πάτρας.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι πυρών, δεν γίνεται. Φαντάζομαι θα γίνει.
0: Άρα αντί να απλουστεύεται η διαδικασία, γίνεται πιο πολύπλοκη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και πιο μεγάλες καθυστερήσεις θα υπάρξουν εν τέλει.
1: Ναι, αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση, αν γίνει ένας προγραμματισμός, ότι, για παράδειγμα, ότι θα υποβάλουμε την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου το πρόγραμμά μας και θα ζητείτε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ένα μήνα μετά.
0: Τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ναι.
1: Όμως, συγγνώμη, να σημειώσω, και δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι τα προγράμματα όλων των φορέων, και το δικό μας πρόγραμμα και του Δήμου, η έγκριση γινόταν συνήθως τέλη Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ξέραμε από πριν ότι θα εγκριθούν οι εκδηλώσεις όλες και καλά είχαμε κάνει ήδη τον προγραμματισμό μας.
0: Να ξαναγυρίσουμε στο τι γίνεται τώρα όμως. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί δεν έχει ανοίξει το Ρωμαϊκό Οδείο. Και τι γίνεται και με τις δικές σας προτάσεις που ήδη μου λέτε κάνατε για 13 παραστάσεις, για 13 εκδηλώσεις στο Ρωμαϊκό Οδείο. Σας απάντησαν ή περιμένετε απάντηση? Και γιατί δεν ανοίγει το Ρωμαϊκό Οδείο, τι έχετε πληροφορηθεί?
1: Ναι, έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν υπάρξει κάποιες αστοχίες υλικού, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν ξέρω την επίσημη ορολογία,
0: ναι,
1: λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων,
0: ναι,
1: και πρέπει να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, οι οποίες θα γίνουν Ιούνιο και Ιούλιο, και από τον Αύγουστο θα γίνει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Αρχαίο Οδείο, το οποίο θα είναι Αύγουστο και Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα, με εκδηλώσεις που θα παρουσιάσει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Αυτό ξέρουμε εμείς μέχρι τώρα.
0: Και οι δικές σας εκδηλώσεις θα ενταχτούν σε αυτό το πλάνο ή όχι?
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν νομίζω, δεν έχουμε καμία ειδοποίηση μέχρι τώρα.
0: Άρα λοιπόν οι 13 εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει εσείς ως οργανισμός,
1: ναι,
0: μπορεί να μην γίνουν καθόλου φέτος?
1: Μπορεί να μην γίνουν καθόλου, γιατί εμείς δεν χρησιμοποιούμε άλλο χώρο για εκδηλώσεις πριν το Ρωμαϊκό Οδείο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως στο συνεδριακό που κάνουμε τα μπαλέτα από τη Ρωσία.
0: Εντάξει,
1: και μεγάλες συναυλίες που μπορούμε να κάνουμε παλιότερα ή στο ΚΑΣ, αλλά πολύ λίγες εκδηλώσεις. Εάν δεν δοθεί το Οδείο, εμείς δεν θα κάνουμε καμία ανοιχτή εκδήλωση φέτος, πέραν συνεργασιών και προσφορών εκδηλώσεων που κάνουμε σε φορείς, όπως ας πούμε έχουμε πάει 2-3 εκδηλώσεις και έχουμε κάνει στο Κωνσταντοπούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δωρεάν, έτσι. Και κάποια άλλα πράγματα, κάποια πράγματα πολύ σημαντικά με τον Ορφέα. Αυτά θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώς του χρόνου.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Είναι και πολιτιστικό αυτό το θέμα που κουβεντιάσαμε τώρα. Κυρίως είναι πολιτικό όμως. Δηλαδή μια πόλη σαν την Πάτρα που έχει αυτό το αρχαιολογικό θησαυρό, το Ρωμαϊκό Οδείο, που ήρθε το Υπουργείο, η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Φωτήλας και ξεκίνησαν να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και μπράβο τους που το έκαναν. Και έκαναν και μια πολύ πανηγυρική τελετή εγγενείων και μπράβο τους που το έκαναν και αυτό ρε παιδί μου, να διαφημιστούν ότι πήραμε το ορδείο και το φτιάξαμε, το αναγεννήσαμε. Και μετά έρχονται και σου λένε, δεν μπορώ να το λειτουργήσω γιατί έχουν γίνει κάτι κακοτεχνίες και λόγω των κακών καιρικών φαινομένων, πόσα καιρικά φαινόμενα κακά είχαμε την άνοιξη ρε παιδί μου, πόση βροχή είχαμε τέλος πάντων. Και επειδή είχαμε λέει βροχή, δεν μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις και θέλουμε και άλλες εργασίες να κάνουμε στο Ρωμαϊκό Οδείο, οπότε θα μείνει κλειστό Ιούνιο-Ιούλιο και από Αύγουστο βλέπουμε. Ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Και αν δείτε και Αύγουστο εκδηλώσεις, γράψτε μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα και δεν έχει αντιδράσει κανείς όπως θα έπρεπε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον αρχαιό υφυπουργό πολιτισμού, τον κύριο Φωτίλα, να δούμε, αφού το πήρε πάνω του που το πήρε, στις πλάτες του εννοώ, το όλο έργο ανακαίνησης του Ρωμαϊκού Οδείου, και καλά έκανε, τι έχει να μας πει τώρα? Θα δούμε κανένα Ρωμαϊκό Οδείο, θα δούμε καμιά παράσταση ή δεν θα δούμε παράσταση φέτος και περιμένουμε του χρόνου πάλι να μας έχει ο Θεός καλά? Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. 1:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα να σας πούμε και έχουμε να σας μιλήσουμε και για τη ζωή, για την ιατρική. Γιατί ξέρετε, σήμερα, απόψε, έχουμε μια πολύ σημαντική ιατρική μερίδα στην Πάτρα με τίτλο «Ξεκλειδώνοντας τον κώδικα της ζωής. Γονίδια, ορμόνες και η ιατρική του μέλλοντος». Αυτός είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα γίνει απόψε στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου στο πάνω μέρος, στις 7 το βράδυ. Μην τη χάσετε, θα μιλήσουν δύο εξαίρετοι επιστήμονες, ο καθηγητής γενετικής και παιδοενδοκρινολογίας, Κωνσταντίνος Στρατάκης, και ο Χαράλαμπος Γόγος, ομότυπος καθηγητής γενικής παθολογίας. Σε λίγο όλα αυτά για να πούμε περισσότερα.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, 1 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Και λέγαμε πιο πριν ότι σήμερα, απόψε, στην Πάτρα, στις 7 στον Εμπορικό Σύλλογο, στην Πλατεία Γεωργίου, στο πάνω μέρος, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και να μάθετε πολλά για την επιστήμη που έρχεται να αλλάξει το μέλλον της υγείας. Και έρχεται στην Πάτρα αυτό από το περιοδικό Πατρινόρεμα Ελένικ σε συνεργασία με τον Σύγχρονο Πολιτισμό, που σας προσκαλεί σε μια επιστημονική μερίδα πολύ σοβαρή, πολύ ωραία, με εξαιρετικούς ομιλητές, με τίτλο «Ξεκλειδώνοντας τον κώδικα της ζωής. Γονίδια, ορμόνες και ιατρική του μέλλοντος». Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 7 το βράδυ στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών. Θα μιλήσουν Κωνσταντίνος Στρατάκης, καθηγητής γενετικής και παιδοενδοκρινολογίας με θέμα γενετική, ιατρική ακριβίας και υγείας στον 21ο αιώνα, και ο Χαράλαμπος Γόγος, ομότιμος καθηγητής γενικής παθολογίας. Η ομιλία του θα έχει θέμα η ιατρική της ακριβίας στις λοιμώξεις. Επίσης, ομιλήτρια και η Ελένη Σαζακλή, επίκουρη καθηγήτρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, θα μιλήσει με τίτλο «Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα της νέας ιατρικής εποχής και κυρίως της πρόληψης».

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και ουσιαστικά φιλοδοξεί να ανοίξει έναν διάλογο, έναν ουσιαστικό διάλογο για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ιατρικής και της ανθρώπινης υγείας.

Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγη ώρα στην περιοχή των προσφυγικών, σε αυτή την διασταύρωση, την επικίνδυνη μεταξύ Φαναρίου και Νίκαιας. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα. Στο ένα επέβαινε μια έγκυος γυναίκα, δεν τραυματίστηκε, υπέστη απλά σοκ. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε βέβαια να πάνε όλα καλά με την γυναίκα, την έγκυο, και να μην υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις, επιπλοκές κλπ. Κάνουμε το σταυρό μας. Είχαμε κι άλλο ένα τροχείο το Σάββατο το μεσημέρι στο Βασίλειο. Ένα αυτοκίνητο ανετράπη, αναποδογύρισε, και εκινήτω το αυτοκίνητο με κατεύθυνση από την Άνω Πόλη προς την Οδό Καρόλου, εκεί που είναι η απότομη στροφή του Βασιλείου. Πρέπει να βάλουν μια σήμανση, γιατί είναι πολύ απότομη στροφή. Όποιος δεν ξέρει το δρόμο, όποιος δεν ξέρει την περιοχή, δεν είναι πατρινός, εύκολα μπορεί να ξεφύγει, όπως συνέβη με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια νεαρή γυναίκα, έχοντας συνεπιβάτη στη θέση του συνοδηγού τον σύντροφό της. Αναποδογύρισε το αυτοκίνητο, ευτυχώς και οι δύο δεν έπαθαν το παραμικρό ως εκ θαύματος, μόνο η γυναίκα έπαθε σοκ. Έσπευσε η πυροσβεστική, έσπευσε η αστυνομία εκεί για να καταγράψει τις συνθήκες του συμβάντος. Δεν είχε γίνει τίποτα περισσότερο από το ότι η γυναίκα πάνω στην απότομη αυτή πολύ κλειστή στροφή έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πάτησε απότομα φρένο για να μην ξεφύγει και τελικά το όχημα ανετράπη.

Έχουμε και πρόγραμμα προσλήψεων γιατρών, μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για την υγεία, για την ιατρική. Έχουμε προσλήψεις σε ειδικευμένους γιατρούς στον κλάδο του ΕΣΥ σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 440 νέες θέσεις στην 6η υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή την υγειονομική περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή μας έχουμε 82 θέσεις σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, και αυτό ενδεχομένως να δώσει μια σημαντική ανάσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και ειδικότερα στη δική μας περιοχή, στην Πάτρα, στα δύο νοσοκομεία, τα νευραλγικά, στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας και το Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο του Στορείου, τα οποία στενάζουν γιατροί και υπόλοιπο προσωπικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, στενάζει στην κυριολεξία από το χάος που επικρατεί καθημερινά, είτε σε εφημερία είτε σε όχι, είτε σε εκτός εφημερίας ημέρες, διότι είναι τόσο ο όγκος των ασθενών και τόσο δυσανάλογος ο αριθμός του προσωπικού, με αποτέλεσμα να απαιτούνται διπλοβάρδιες, εξαντλητικά ωράρια, πολύ απαιτητικές, δύσκολες συνθήκες εργασίας που οδηγούν ενίοτε ακόμα και σε λάθη, αλλά κυρίως οδηγούν σε υπερβολική κόπωση με τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, να μην έχουν προσωπική ζωή, να μην εργάζονται για να ζήσουν, αλλά να ζουν για να εργάζονται, με αποτέλεσμα να φτάνουν καθημερινά στα όρια τους, να αγγίζουν τα όρια τους, να τα ξεπερνούν και πολλοί εξ αυτών να οδηγούνται στον δρόμο της παραίτησης. Ακόμα και αν χάνουν και έχουν υψηλό κόστος στο εισόδημά τους και χάνουν μια θέση στο δημόσιο. Και ακόμα να δοθεί μια απάντηση γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό δημιουργίας και λειτουργίας πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Γιατί στην Πάτρα, για παράδειγμα, δεν αξιοποιείται αυτή η πρόταση που γίνεται από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Αμήνης, και δεν είναι μόνο πρόταση των εργαζομένων στο στράτευμα, αλλά είναι και πρόταση η οποία υιοθετήθηκε άμεσα και από τους συνδικαλιστές και από τα σωματεία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας. Πρόταση που λέει τόσο απλά: πάρτε το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο, το 409 στο γυροκομιό, και κάντε το νοσοκομείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τόσο απλά και εξάστερα. Και αυτό στο βωμό του κέρδους. Πόσο άλλο μπίζνα με την πολιτική, και ειδικά όταν μιλάμε για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια, και το ξέρουν και οι πέτρες. Μέχρι και τα δέσποτα, τα σκυλάκια που λιμένονται το χώρο, που έχουν βρει στέγη εκεί, κατάλημα στο παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο που έχει μετατραπεί σε κτίριο φάντασμα, ξέρουν ότι το αφήνει η πολιτεία να διαλύεται από το χρόνο, να φθείρεται, για να μπορέσει να το δώσει έναντι πινακίου φακής. Να το πάρει ένας ιδιώτης κοψοχρονιά, μπορεί να πέσει και καμιά μίζα, λέμε. Κάνα ευχαριστήριο, ρε παιδί μου, κάνα φακελάκι ευχαριστήριο. Και να έρθει ξαφνικά να λειτουργήσει μια ιδιωτική νοσηλευτική μονάδα ιδιαίτερης καινοτομίας και διάφορα άλλα που ακούμε κατά καιρούς.

Πάντως δεν ξέρω τι θα μας πει ο κύριος Φωτήλας όταν θα μιλήσουμε, θα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί του για το αρχαίο 2, για το ρωμαϊκό 2 που ανακαινίστηκε αλλά δεν άνοιξε να λειτουργήσει, γιατί θέλει και άλλες εργασίες, λέει, για να μπορέσουμε να δούμε καμιά παράσταση. Κάνει όμως στο μεταξύ ενέργειες ο κύριος Φωτήλας για να ιδρυθεί δεύτερος πυροσβεστικός σταθμός στην Πάτρα και το έθεσε το θέμα στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τούρνα. Να ξέρετε ότι η Πάτρα στα χαρτιά έχει 3 πυροσβεστικούς σταθμούς, στην πράξη έχει μόνο έναν. Είναι ο πυροσβεστικός σταθμός της Ναυαρίνου, είναι ο μόνος πυροσβεστικός σταθμός που λειτουργεί, που είναι μάχημος δηλαδή. Οι άλλοι 2 πυροσβεστικοί σταθμοί είναι ένας στο πυροσβεστείο, στην πλατεία πυροσβεστείου δηλαδή, εκεί δίπλα στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών. Με τη διαφορά όμως ότι δεν είναι μάχημος, είναι απλά γραφεία επιτελικών αξιωματικών. Αυτό, τίποτε άλλο, δεν υπάρχει προσωπικό μάχημο έτοιμο να σπεύσει σε κάποιο συμβάν. Και ο τρίτος πυροσβεστικός σταθμός που υπάρχει λογίζεται ως τρίτος πυροσβεστικός σταθμός το πλοιάριο το πυροσβεστικό που εδρεύει στο λιμάνι της Πάτρας. Άρα λοιπόν έχουμε 3 πυροσβεστικούς σταθμούς, τον εξής: έναν στην οδό Ναυαρίνου, κανέναν άλλον, και υποτίθεται τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες για να φτιαχτεί ο δεύτερος πυροσβεστικός σταθμός. Βέβαια το ερώτημα πάντα θα είναι ότι ακόμα και αν φτιαχτεί, ακόμα και αν ιδρυθεί δεύτερος πυροσβεστικός σταθμός, θα συνοδευτεί μια τέτοια ίδρυση από προσλήψεις προσωπικού ή απλώς θα πάρουν από εδώ για να βάλουν εκεί, οπότε ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί και φέτος, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναγράψει εγκαίρως όλα αυτά, έχουμε πολύ λιγότερο προσωπικό πυροσβεστικής και από πέρσι, που επίσης είχαμε λιγότερο από πρόπερσι και πάει λέγοντας. Γιατί στην Ελλάδα που το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας βγάζει καθημερινά χάρτες επικινδυνότητας, κίτρινο συναγερμός, κόκκινο συναγερμός, μπλε συναγερμός, λαχανή συναγερμός και διάφορα άλλα τέτοια, την ίδια ώρα μειώνει τον προσωπικό αυτή η πολιτεία της πυροσβεστικής και δεν το αυξάνει. Αυτό μπορεί να λέγεται και ανέκδοτο. Και ειδικότερα στην περιοχή τη δική μας, στην Πάτρα, η οποία κατακάει και πέρσι και η φωτιά κόντεψε να φτάσει στην πλατεία Γεωργίου και κανείς από τους τοπικούς φορείς και τους τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων και του κυβερνώντος και μη, κανείς δεν έχει ψώσει τη φωνή. Έχει ήδη φύγει το 1/3 των πυροσβεστών της Αχαΐας με αποσπάσεις προς άλλες περιοχές και έχει μειωθεί το προσωπικό, το διαθέσιμο. Για να μην πιάσουμε την κουβέντα σε σχέση με τα οχήματα και σε σχέση και με τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τους πυροσβέστες, για τους μάχημους πυροσβέστες πρώτης γραμμής.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να τελειώσουν τα έργα σε αυτή την πόλη. Μόνο έργα βλέπουμε. Δεν βλέπουμε το τέλος των έργων. Δεν βλέπουμε την ολοκλήρωση των έργων. Εκεί που σκάβουν ένα δρόμο, φτιάχνουν κάτι, ξαναφτιάχνουν τον δρόμο, τον ξανασκάβουν. Και βλέπουμε να συμβαίνει κατά κόρον και στην Άνω Πόλη, η οποία είναι μονίμως εργοτάξιο. Η Άνω Πόλη θα μπορούσε να ονομαστεί και Άνω Εργοτάξιο, γιατί και η Κάτω Πόλη εργοτάξιο είναι και η Πάνω Πόλη εργοτάξιο. Πολύ περισσότερο καιρό όμως, και από ό,τι φαίνεται τα έργα δεν προχωρούν, έχουν μείνει στάσιμα, άρα μπορεί να ονομαστεί το Άνω Εργοτάξιο ή το Στάσιμο Εργοτάξιο, γιατί δεν υπάρχει πρόοδος των εργασιών στην Άνω Πάτρα. Ελπίζουμε να μας πει κάποιος αντιδήμαρχος κάτι, κάποιο θετικό, να μας βγάλει μια είδηση ότι θα προχωρήσουν τα έργα και θα ολοκληρωθούν τότε, και αυτό να τηρηθεί. Αυτά μέχρι για σήμερα, αύριο τα νεότερα. Να περάσετε μια όμορφη Δευτέρα, ένα ωραίο απόγευμα, όλες και όλοι. Και αν πάτε σε καμιά παραλία, ρίξτε και καμιά βουτιά για μας, γιατί δεν προβλέπετε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Σούσι μπαρ νούντλους Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το αφεντικό σούσι της πόλης και ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ.

0: Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω στρώμα, Stroma The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή.

0: και η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Προσπάθειες να τυθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωση τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων. Μας. Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
3: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.

0: Τι θα σέψει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
1: Και ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν τσουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη, και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά, και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
2: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
3: Ναι.
2: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα, και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, δηλαδή το Brent έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
0: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια, είναι ένα ζήτημα ορθάνεκτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μας φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
5: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
6: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει ως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικουζικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε

0: οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν άφημοι για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται η υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
1: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
0: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Mm-hmm. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού, όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
1: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
0: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
1: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση εσείς είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
0: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση. Αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗ με επισημαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιδιών. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και αρμόδια υπουργός η κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1200%. και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις, και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή του Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονθοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
4: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
4: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό, να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
4: Ακριβώς συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και τώρα συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
4: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του ίδιου, όπως είναι ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω, και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
5: Συγκλονίζει η Βασίλεια Πόλαρ της 35χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν Βασίλη τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευθυνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ενόχλητη διοικητική εξέταση.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ. Κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες στο Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εισαρτητική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην πράξη την ναυπηγεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυπηγεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυπηγεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
7: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
6: Στο αυτοκίνητο, στο... στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Time out για Θράκων.
10: Μαγκές,
9: ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
18: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
19: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
18: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
20: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
21: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
22: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
23: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: στους 97,8. 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και πέντε να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί, ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
1: Αθωράκιστη, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραία ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στη Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία.
0: Ακόμα και φωτεινού σηματοδότες, Βαγγέλη, είδαμε να λιώνουν.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν και το μεγάλο πρόβλημα, Βασίλη, στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης. Αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό. Σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βέβαιως, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
3: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε, Ελισάβετ. Ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
4: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
2: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
3: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλυθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσαν ελπίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
3: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
2: Τώρα συνεγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
3: Και εκεί λοιπόν την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα, στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
0: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυρία, του παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
6: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον ο κύριο Άλεξ Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επεχθές. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, της ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως η υπεραιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα Πώς θα λέτε στο ποδόσφαιρο μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση, ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ, λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κόπελο εδώ, καθώς.
7: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
6: Στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Κασανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα
7: πολιτικό σκηνικό ρευστό.
6: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ τα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνεται ένα σκόπιμο.
7: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κενό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλανε να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει τον Τσίπρα και λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
7: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
9: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
10: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
7: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδά στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στου 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
11: Ναι, ο Καναδά που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπω και η Νότια Αφρική χθε το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στου 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λο Άντζελε. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στι καθυστερήσει, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στου 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στι 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στι 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ελληνικών. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ο Στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούτο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα εκταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Τίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Θανάση που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέστησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου 8:39.
7: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
11: Meeting Αλμάτων
7: που έγινε στον Πειραιά.
11: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά, τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου που είναι αισιόδοξος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
12: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε εδώ. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
13: Ο καιρός.
2: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
14: Ο λογικός ενηρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρετικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36, δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοκαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βορειάδες 4 με 5, στα νυχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μελτεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόνιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γυρωρίνα. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση του υδαργύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται τουλάχιστον στην περιοχή μας καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
7: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
15: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι σε Πόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
7: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα.
2: Και στο ελληνικός.gr, η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
7: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εμποδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους 4 εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής εάν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα, με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση.

0: επιχειρήσεων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
12: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
13: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.

0: Κοίταξε, Λουκία, όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι, πολύ δυνατό, η αντίστροφη μέτρηση, Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας, είχα στο μυαλό μου άλλο. Τώρα όμως έρχεται κουτί. Δεν έχω, έρχεται μόνο του.
1: Μόνο
0: είναι
1: του.
0: Η είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Τι αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την ακρίβεια, ελπίζω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα καλύτερα. Για την πτώση των
1: για
0: τιμών.
1: Για την πτώση των τιμών. Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να πέσουν οι τιμές.
1: Ας ελπίσουμε έναν έτσι. Εγώ κάνω λίγο ένα σταυρό τώρα.
0: Παρακαλώ, κυρία Καρβέλα, κυρία Βύση.

0: Άκου λοιπόν την αντίστροφη μέτρηση. Είχε το πρωί σύσκεψη, και εδώ το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο. Θα το συζητήσουμε, θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα. Έχει ή έγινε σύσκεψη μετά προετοιμασία, πρέπει να σου πω. Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ο κ. Γιώτης. Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, γενικός διευθύνης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, ο κ. Πεταλάς και η κυρία Τσαγκάρη, με την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε παιδιά, ακούστε. Δεν θέλετε να συνεχιστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σας, στα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων.
1: Θέλετε
0: να πέσουν οι τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Άρχισε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Χριστούλιας, να πέσουν οι τιμές πώς. Πρώτον, συμφωνούν τέλος από αύριο και μετά από δηλαδή Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τέλος, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι, αλλά παγώνουν οι τιμές.
0: Φοβός ότι με το που θα τελειώσει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Λένε, συμφωνούν, θα το δούμε, θα είμαστε εδώ, Μέρα-μέρα θα το ελέγχουμε.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι. Όχι, δεν σου ξεφεύγει. Το θέμα είναι να μην κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά αυτά τα μέτρα. Όντως να ισχύσουν.
0: Είναι η συμφωνία κυρίων. Έχουν πέσει, ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει, οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων τους τελευταίους μήνες, 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν. Λέει ο Υπουργός. Σωστά.
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, κρατάμε τις μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτω.
1: Ωραία.
0: Οι τιμές. Ωραία. Κράτω αυτό.
1: Αυτό πώς θα ελέγχεται.
0: Θα ελέγχεται.
1: Ωραία.
0: Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Από Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική, λέει ο Υπουργός, έτσι, μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ωραία, άρα, δεύτερη ερώτηση. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, αυτό πρέπει να δούμε.
0: Θα υπάρξει, λέει, προετοιμασία για να τεθεί. Θα ρωτήσω τον Δημήτρη Χριστούγεννα, τον έχω μαζί μας σε λίγο. Θα υπάρξει προετοιμασία για να αρχίσει ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας δραστική μείωση τιμών.
1: Άρα κρατάμε δύο. Ότι για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα, έτσι.
0: Ναι, το κρατάμε.
1: Για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα.
0: Πάγωμα στις τιμές και στις
1: μειωμένες. Που είχαν μειωμένες τιμές.
0: Κάτσε,
1: έτσι.
0: Και στις άλλες, φαντάζομαι.
1: Και στις άλλες.
0: Μην παγώσουν 2.000 και αυτούς 42.000.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επίσης από Σεπτέμβρη έχουμε το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Δραστική μείωση τιμών. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Έχω μερικά ερωτήματα, θα τα θέσω στον Δημήτρη Χριστούλια, αλλά τα λέω και σε σένα. Το πρώτο. Οι τιμές μειώνονται. Σωστά, σωστά. Ξέρεις ότι μιλάω στον χώρο την κυρία Τσαγκάρη, που ελέγχει αυτά που μου είπες.
1: Και μειώνονται και διεθνώς.
0: Τις λέω προχθές.
1: Ναι.
0: Βάλατε πρόστιμο σε μια γνωστή πολυεθνική που έχει τις πιο γνωστές κάψουλες καφέ εσπρέσο. Σωστά.
1: Ωραία. Ναι.
0: Και μου λέγατε ότι θα ρίξει τις τιμές. Σας λέω ότι αυτή η μάρκα από 10.80 πήγε το περασμένο Σάββατο που πήγα προχθές 11.90. Οπ, μου λέει, τι μου λες.
1: Εσύ πρέπει να τα λες αυτά όμως,
0: 11.90. Λέει, στρίπτο μου. Το θέμα δεν είναι λοιπόν, κοίταξε, είναι
1: το θέμα είναι όχι να κάνουμε το
0: εάν πρόκειται
1: πολίτες
0: να μπαίνουν τα πρόστιμα και αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν οι τιμές, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχει μια πραγματική συμφωνία κυρίων μεταξύ πολυεθνικών, μεσαζόντων, σούπερ μάρκετ, βιομηχάνων τροφίμων, όλων, δεν κάνουμε τίποτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να, ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λουκία. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: τώρα αρχίζουν
1: απορίες
0: τα δύσκολα. Τώρα που αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για μείωση τιμών, έχω 10 απορίες. Λουκία, ξεκίνηση.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς.
0: Όλο το
1: καλοκαίρι. Αν θα φαντάζομαι ότι δεν θα αυξηθούν στους υπόλοιπους.
0: Αυτή είναι η πρώτη απορία.
1: Δηλαδή στους 2.000 κωδικούς θα διατηρηθούν οι μειωμένοι. Λοιπόν, για τους υπόλοιπους κωδικούς...
2: Πάμε να πάρουμε τα τρία πράγματα που θεωρητικά...
0: Και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τον άνθρωπο που κάθε Κυριακή στη Real News είναι ένα βήμα μπροστά από τα άλλα ρεπορτάζ.
2: Πριν ακριβώς από 15 μέρες, το προπροηγούμενο φίλο της Real News, είχαμε πρωτοσέλιδο στη Real News, όπου λέγαμε ότι η οποιαδήποτε συμφωνία, εθνική συμφωνία, θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, Δημήτρη, το έγραψε πρώτος.
2: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τι μάθαμε σήμερα, το βασικό που μάθαμε είναι ότι αύριο το απόγευμα,
0: τέλος
2: το αύριο τα μεσάνυχτα, τέλος το πλαφόν.
0: Που το ζητούσαν πιεστικά τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς. Είναι υπέρ του καταναλωτή αυτό? Όχι. Ξεκινάμε να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, πάμε δεύτερο που μάθαμε ότι θα υπάρχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάγωμα σε όλα τα προϊόντα, πάγωμα των τιμών. Αυτό μάθαμε. Και τρίτον, ότι από αρχές Σεπτέμβρη, μετά από αυτό το μεταβατικό δίμηνο διάστημα, όπου θα οργανωθούν βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν μειώσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Περίμενε, Δημήτρη, πριν φτάσουμε εκεί, είχε μια απορία η Λουκία για το καλοκαίρι, εμένα δεν μου έχει απαντηθεί.
2: Ναι.
0: Είπε ο υπουργός, τον πρόσεξε και του μίλησα και όλος με πολύ στο τηλέφωνο, ότι στους 2.000 κωδικούς που αποδίδει τη μείωση του τιμών ως 6% στο πλαφόν, θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές. Σωστά.
2: Άρα στα άλλα θα αυξηθούνε.
0: Στα άλλα
2: θα αυξηθούνε.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ δεν άκουσα κάτι.
1: Έχουμε απάντηση επίσημη σε αυτό.
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Ότι πρώτον πρέπει να μάθουμε σε ποια 2.000 προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές.
1: Ναι, μην είναι πάλι τίποτα καρβουνάκια για τα καντήλια.
2: Εγώ πραγματικά δεν τα ξέρω. Ασχολούμαι 30 χρόνια με τις τιμές και τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα 2.000 προϊόντα ποια είναι και πόσο μειώθηκαν και από πότε έχουν μειωθεί.
1: Και αν είναι ιδιωτική ετικέτα, αν είναι.
0: Όλα.
2: Μην ξαναλέμε τα ίδια. Μάλλον πρέπει να τα ξαναπούμε. Ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο έχει 20.000 κωδικούς.
1: Ακριβώς.
2: Άρα μας είπαν τώρα ότι το 10% των προϊόντων που έχει ένα μεγάλο
0: είναι σούπερ μάρκετ
2: είναι μείον 6%.
0: Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν ποια είναι, πόσο είναι, από πότε
2: είναι. Πόσο είναι, ποιες κατηγορίες.
0: Δεύτερο, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 18.000 εάν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία να μην αυξηθούν τώρα που τελειώνει το πλαφόν.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα. Έχουν υπάρξει ανατιμήσεις σε προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
0: Εγώ θα σου πω. Πηγαίνω κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά, πάρα πολλές. Πάρα πολλές, Δημήτρη.
2: Μανία που έχεις πάρα πολλές.
0: Υπάρχουν και μειώσεις.
2: Ο Νίκος Τραβελάκης τώρα, λοιπόν, είναι η απόλυτη, πώς θα σου πω, αλήθεια. Ότι έχουν υπάρξει.
0: Υπάρχουν και μειώσεις και ανατιμήσεις.
2: Ακριβώς. Και μειώσεις και ανατιμήσεις. Ως επιτοπλίστων όμως υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις, προφανώς. Δεν είναι η ανατιμήση του 2021, 2022, 2023.
0: Είναι γύρω στο 10% αυτές που βλέπω εγώ.
2: Υπάρχουν, είναι γύρω στο 10% και σε πλήθος κωδικών.
0: Πλήθος.
2: Δεν είναι σε αυτό των προηγούμενων ετών.
0: Και άρα εκεί θα παραμείνουν σταθερές οι ανατιμήσεις. Λοιπόν, αφού θα σταματήσει το πλαφόν, ελπίζω να μην πάνε και παραπάνω.
2: Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Νίκος και μου αρέσει και να χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί αυτή είναι η απομείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή ότι. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις αυξημένες τιμές, για να το πω έτσι. Τελείως απλά.
1: Καλά, αν υπάρχουν και αυξήσεις στις αυξημένες τιμές.
0: Κάτι ξέρει, Δημήτρη. Κάτι ξέρει,
1: Δημήτρη.
2: Ότι υπάρχουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα λαντικά, απομεμονωμένες επιχειρήσεις 5, 6, 7, 8, 9%. Άρα το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες, αν θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Αν όντως τι έχει γίνει το τελευταίο 20ήμερο, το τελευταίο μήνα, ποιες ανατιμήσεις έχουν υπάρξει και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο είναι το σχέδιο βιομηχάνων, σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης για να μειωθούν τις τιμές.
1: Ωραία. Και γιατί ζήτησαν αυτό το δίμηνο, Δημήτρη?
2: Γιατί αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι ότι προκειμένου να γίνει αυτή τη φορά πιο στοχευμένη μείωση τιμών, δηλαδή να μην υπάρχουν αυτά που έλεγε Λουκία πριν.
1: Ναι, μανταλάκια και καρβουνάκια και καβουροδαγκάνες και δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να είναι τουλάχιστον για 4 μήνες έτσι ώστε να πιάσει και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να είναι τουλάχιστον πάνω από 5% που είναι ο πληθωρισμός και ακόμη μεγαλύτερες εάν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη φορά θέλουν οι μειώσεις να γίνουν αισθητές.
0: Πρόσεχε τώρα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι θα ελέγχουν τις τιμές. Γιατί η κυρία Τσαγκάρη, που την είχαμε και έχει την καλοσύνη πολλές φορές να βγαίνει στην εκπομπή μας, μας είπε ότι ακόμα έχει 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Άρα, ποιοι θα ελέγχουν 20.000 κωδικούς σε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό δεν ξέρω. Θα τα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη λίγο, διότι εκεί όντως υπάρχει ένα λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν. Σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές στο τιμό.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει λέει δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, πόσα προϊόντα θα είναι 10, 100, 1000, 4000. Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πόσο κάνει, αν μπορούμε στο πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
2: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.
1: Ε, βέβαια.
2: Όταν οι τιμές είναι,
1: όταν οι τιμές είναι ήδη αυξημένες.
2: Όταν είναι τόσο αυξημένες.
0: Και όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, που σημαίνει ότι ό,τι μας δίνει, όποιος μας το δίνει, ή ο ιδιώτης ή το δημόσιο ή συντάξεις από αύξηση, ή ό,τι μας μειώνουν από φόρους, μας το παίρνει ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει αγοραστική δύναμη? Ότι από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Ένα άλλο θέμα που θέτει ο φίλος μας ο Στέλιος εδώ, ο ακροατής, λέει: είπατε για συμφωνία κυρίων Λουκία, Δημήτρη και Νίκο. Ποιοι είναι οι κύριοι? Δεν αναφέρεται στα σούπερ μάρκετ. Λέει: το Brent είναι κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη 1,90 στην Κρήτη. Θα σταματήσει το δούλεμα? Λοιπόν, είμαι πιο μπροστά από σένα, Στέλιο μου. Ότι έχω να σου πω, Δημήτρη μου, γιατί εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, ότι 28 Φεβρουαρίου είχε η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ήταν 72,48.
2: Εντάξει,
0: περίμενε. 72,48. Τότε η αμόλυβδη είχε 1,75. Ήταν αρχή του πολέμου, πρώτη μέρα, Σάββατο. Το ντίζελ κίνησης 1,56. Σήμερα έχει 72,60 με 73. Ίδια τιμή, καρμπών. Πόσο έχει η αμόλυβδη? 1,92. Συν 0,17. Πόσο έχει το ντίζελ κίνηση?
2: 1,61.
0: Συν 0,15 επιδότηση είναι 76 ή 0,20. Άρα, έως 20 λεπτά πάνω, θυμάμαι ακόμα τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, τους περιμένουμε στη γωνία. Αν πέσουν οι τιμές διεθνώς, θα πέσουν και εδώ. Πού είναι η γωνία, πού είναι? Πέρασε η γωνία, πήγαμε στην ευθεία, μετά στην άλλη γωνία, ακόμα περιμένουμε. Και να προσθέσω επίσης ανακοινώσεις τις σημερινές των ίδιων του Συνδέσμου Εταιρείας Εμπορίας Πετρελοειδών, ότι το 23% των βενζινάδικων μας κλέβει στην Αττιλία. Το λένε οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο υψηλή φορολογία, δεν είναι μόνο υψηλές τιμές. Μας κλέβουν κιόλας. Το λένε οι ίδιοι.
2: Επειδή έπιασε τα κάστημα, δεν θα έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα εάν θα συνεχιστεί κάποια επιδότηση, δεν σου λέω 15 λεπτά, 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά από 1η Ιουλίου. Δηλαδή πρέπει τώρα να τρέξουμε εμείς να βάλουμε βενζίνη μέχρι αύριο το βράδυ.
0: Εσύ θα μου πεις, θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ? Εγώ ξέρω, όχι, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα.
0: Και τώρα πέσει να τιμήσει, φαντάζομαι.
1: Άρα το θέμα των καυσίμων το αφήνουμε ανεξέλεγκτο.
0: Το οποίο προκαλεί τις ανατιμήσεις.
1: Ναι,
0: Λουκία, τον ντίζελ.
2: Είναι αυτό που έχετε πει και εσείς και σας παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
0: Και
2: ότι υπάρχουν αιστείες ακρίβειας. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα ενίκεια.
1: Ναι, διότι τα καύσιμα πάνε σε όλη τη διατροφική αλυσίδα μετά, στις μεταφορές, σε όλα.
2: Πολύ σωστά. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα. Αύριο θα είναι επίσης μια μέρα που πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα συνεχιστεί ή εάν θα λήξει η επιδότηση των 15 λεπτών στον ντίζελ, στα πρατήρια καυσίμων, και από εκεί και πέρα να δούμε πραγματικά όλος αυτός ο χρόνος που χρειάζονται οι βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ το επόμενο δίμηνο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ουσιαστική λίστα με βασικά τρόφιμα.
0: Άκου τώρα, Θάνος, η γυναίκα μου δουλεύει σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Κάθε Πέμπτη αλλάζουν τις τιμές. Οι μειωμένες τιμές είναι της τάξης των μερικών λεπτών και αυξήσεις πάνω από ευρώ.
2: Ορίστε. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, Κωνσταντίνος, αν είναι δυνατόν η κάθε χώρα για την ακρίβεια να βασίζεται στην καλή πρόθεση των μεγάλων και συμφωνίες κυρίων. Αν έχει κότσια η κυβέρνηση, να νομοθετήσει. Εδώ, Κωνσταντίνο μου, νομοθετήσει τι, να πέσουν οι τιμές? Δεν πέφτουν οι τιμές με νόμους. Πέφτουν με θεσμικές παρεμβάσεις. Πέφτουν με ελέγχους.
2: Ανταγωνιστικότητα.
0: Και εγώ, για να μην λένε ότι μόνο γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε. Εγώ λέω ότι ήταν θετικό ότι βρέθηκαν σήμερα.
1: Ναι,
0: θετικό,
1: αλλά,
0: μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: τελειώσω.
1: Βεβαίως.
0: Θετικό ότι ανταποκρίθηκαν. Θετικό ότι έγιναν σήμερα ανακοινώσεις για σταθερές τιμές και για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε εδώ να το ελέγξουμε. Θέλω τρία πράγματα ακόμα να ακούσω. Ποιες είναι οι τιμές αυτό από Δημήτρης που έπεσαν σε 2.000 προϊόντα, ποια είναι και πόσο, για να ξέρουμε να τα ελέγχουμε και εμείς οι καταναλωτές. Θα το θέσουμε το ερώτημα τις επόμενες μέρες, Λουκία.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με τα άλλα 18.000 προϊόντα που δεν ανακοινώθηκαν, θα μείνουν σταθερές τιμές. Και το τρίτο, με ποιο μηχανισμό, πόσο και από πότε θα πέσουν οι άλλες τιμές. Και επίσης, ποιος το ελέγχει αυτό. Για να ξέρω και ποιον θα ψέξουμε εάν γίνουν αυξήσεις και δεν το ξέρουμε. Αν πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και τις βρω και δεν το ξέρουν στο Υπουργείο. Έτσι δεν είναι, Λουκιά μου. Έτσι είναι.
2: Αν κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο αυξήσει τις τιμές, τι γίνεται, σπάει συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι απλά.
0: Δεν ξέρω. Εμένα οι συμφωνίες.
2: Το Σεπτέμβριο δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι καλές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά το θέμα είναι να ανακοινώνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Αλλά θα δούμε στην
1: πράξη. Δεν ανακοινώσαμε συγκεκριμένα πράγματα να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή είμαστε με πολλές απορίες. Εδώ που συζητάμε και οι τρεις μας έχουμε απορίες.
2: Όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές με τέτοια ακρίβεια, αλλά όλα θα φανούν στην πράξη. Αν τελικά θα μειωθούν.
0: Τώρα είπε το πιο σημαντικό, Δημήτρη μου. Όση ώρα μιλάμε, είπε το πιο σημαντικό. Υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές. Εγώ σου λέω ότι κι αν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχουν χρήματα. Γιατί όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μου λένε μετά τις 15, λέω γιατί παιδιά είναι άδειο, λέει γιατί είναι 15, κύριε Νίκο. Και δεν έχουν πληρωθεί και περιμένουν να ξαναμπεί η σύνταξη στις 25. Δεν μ' αρέσει αυτό. Με πληγώνει αυτό, Δημήτρη. Και επίσης με πληγώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στις 15. Θέλω να έρθουν μαζί μου ένα Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει έρθει κανένας τόσο καιρό. Να τα ακούσουν οι ίδιοι. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω για να ξυπνήσω. Για να καταλάβουν ότι ένα θέμα είναι ότι η οικονομία πάει μακροοικονομικά καλά, όπως παραδέχθηκαν παρεπτόντως και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Υπεραποδίδει, λέει. Το θέμα είναι αν υπεραποδίδει από υπερβολική φορολόγηση, θα το ξαναδούμε. Αν υπεραποδίδει επειδή πηγαίνει καλά, μπράβο. Εάν πηγαίνει καλά, θέλω το μέρισμα που λέει η κυβέρνηση ότι επιστρέφει, να επιστρέφει σε τέτοιο βαθμό στους πολίτες, ώστε να μην είναι μείον το ταμείο. Δηλαδή να μην τρώει η ακρίβεια. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μειώσεις φόρων. Έλα, Δημήτρη.
2: Καταλήγοντας, εγώ μόνο θα σας πω ότι οι περισσότερες συζητήσεις που γίνονται πλέον μέσα νοικοκυριά και σε νοικοκυριά που δεν παίρνουν 1.000 ή 1.200 ευρώ μισθούς, παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εάν κάποιοι τα βγάζουν πέρα κάπως πιο άνετα, είναι Νίκο μου, γιατί κάνουν 2 και 3 δουλειές και το ξέρουμε πλέον. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο να ρωτήσει που να μην κάνει δεύτερη δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι εδώ και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Και επίσης, Δημήτρη, θέλω να απαντήσω στον ακροατή μας τον Αντώνη, επειδή όλα στραβά τα βλέπουν, που λέει πείτε να ακούσουν πόσο χρεώνεται τη διαφήμιση στα μακαρόνια. Το πρόβλημά σου, Αντώνη μου, είναι πόσο χρεώνει ένα μέσο ενημέρωσης τη διαφήμιση για τα μακαρόνια. Τι χρεώνει, είναι κομμάτι της δαπάνης κάθε βιομηχανίας οι διαφημίσεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος τους ελέγχει στις τιμές και στην κερδοσκοπία όταν και όπου υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εμείς είμαστε μαζί σας, Αντώνη μου. Ενώνουμε τις φωνές τις δικές μας με τις δικές σας. Μήπως και ακούσουν, μήπως και ελέγξει κάποιος τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, μήπως όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, πολυεθνικές, είναι στον κλάδο των τροφίμων, σταματήσουν να μεθοδεύουν τέτοιες κινήσεις που τελικά, Δημήτρη και Λουκία, είναι σε βάρος μας, σε βάρος τσέπης μας. Δεν τρώνε κουτόχορτο οι καταναλωτές. Βλέπουν, καταλαβαίνουν και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας, Δημήτρη και Λουκία, καταναλωτική συνείδηση. Διότι στο εξωτερικό, εάν φάλισε πρόστιμο σε ένα προϊόν και ανακοινωθεί και μετά δεν ρίξει την τιμή, μποϊκοτάζ και σε μια εβδομάδα το τελείωσες. Εδώ θα το αγοράζουν διπλάσιο. Άρα γιατί ο άλλος να μην μειώσει και θα αυξήσει την τιμή και θα κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, ο μόνος τρόπος να αμυνθείς πανευρωπαϊκά σε τέτοια φαινόμενα, πραγματικός, είναι να σταματήσουν οι καταναλωτές να αγοράζουν το προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δυστυχώς, Δημήτρη μου, δεν υπάρχει.
2: Μένει να τα δούμε όλα αυτά,
0: πώς θα
2: εξελιχθούν.
1: Ευχαριστούμε,
0: Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χριστούλας, εξαιρετικός, ο αρμόδιος συντάκτης της Real News, του Real GR, του Real FM, και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, σας πιάσαμε από τα μούτρα, αλλά ξέρετε, το θέμα της ακρίβειας δεν υπάρχει άλλο, Λουκία. Είναι αυτό και τέλος.
1: Αυτό είναι που στα στεώματα όλων μας.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. 24 και έχουμε ακόμα 2 μέρες να τελειώσει Ιούνιος, από Τετάρτη Ιούλιος.
1: 29 Ιουνίου. Εσίως.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 24 λεπτά μετά τις 3 και είμαστε εδώ στο Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί
1: με τις 5. Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης, Βάσια Κούτρα. Τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 τα περιμένουμε και τα email σας studio@realfm.gr.
0: λέει ο Διονύσης, μιας και βάζετε τραγούδια που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και είστε πολύ πληγωμένος από αυτά που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, βάλτε το ξέρω είσαι μόνη του Ρουβά. Μόνη τι, ποια είναι η μόνη? Εξήγησε μου Διονύση. Λουκία, ποια είναι η μόνη?
1: Μόνη, ότι είμαστε
0: μόνοι. Νιώθουμε
1: μόνοι.
0: Εντάξει, οκ, δεν νιώθω μόνος. Εγώ νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε πολύ, αλήθεια.
0: Καθόλου
1: είναι
0: μόνος
1: αυτό.
0: Δεν νιώθω.
1: Αλήθεια είναι
0: καθόλου.
1: Αυτό.
0: Καθόλου, καταχύνεστε όλοι εσείς.
1: Μπορεί
0: είμαστε
1: να νιώθεις
0: όλοι μαζί.
1: Μόνος αν πηγαίνεις μετά τις 15.
0: Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Αντώνης, τι κάνει συνολικά η χώρα. Ναι. Ο Αντώνης ο Μορτάκης. Διότι...
1: Μήπως είναι η μόνη η Ελλάδα που δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Όχι και
1: το
0: επίσης...
1: ΦΠΑ που έχω. Ναι, κάτι το ξέχασα.
0: Άντε
1: να το
0: πάλι με το ΦΠΑ, βρε μανία με το ΦΠΑ.
1: Είπα έτσι να το πω.
0: Στέλνεις κονάκια στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τα ίδια. Όταν έτσι, είδα έτσι, την ισογραφία του Σαββατοκύριακο, ναι. Λέω Χριστέ μου, ό,τι μου λέει λίγη ώρα το χρόνο.
1: Τα βλέπω να το λέω.
0: Λοιπόν, επειδή ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης ο καιρός, διότι ξέρεις, είναι τα γεγονότα πραγματικά. Έχουμε από τον καύσωνα που έψησε την Ευρώπη μια εβδομάδα με 45 άρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 νεκρούς. Στη Γαλλία, 1.000 επιπλέον θανάτους πέρα του κανονικού λόγω του καύσωνα. Όπως είπε
1: δηλαδή,
0: η
1: είναι δυνατόν
0: υπηρεσία,
1: το 2026 να πεθαίνουμε από τον καύσωνα.
0: Η Εθνική
1: Κάνω
0: Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι άλλοι 1.000 πέθαναν που δεν θα πέθαναν λόγω του καύσωνα. Πρωτοφανή ρεκόρ.
1: Πρωτοφανή
0: Πάμε
1: πράγματα.
0: Λοιπόν στον κύριο Λαγουβάρδο, διότι βλέπω έρευνα, είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το Climate Hub, που είναι ομάδα του αστεροσκοπείου, που έχει στοιχεία γιατί είχαμε αυτό το καύσωνα τόσο νωρίς Ιούνιο με 45 άρια, τόσο επίμονο σε περιοχή που δεν έχει ξανακάνει 45 άρια, και τι μας περιμένει το καλοκαίρι, η Λουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Είναι μπροστά μας.
1: Γιατί ζούμε ένα ιστορικό καύσωνα αυτή.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στο Όπεν ο Κλέρχος Μαρουσάκης, και άκουσα και τον κύριο Αρνιακό στο κεντρικό μαγαζίνο του Real FM με τον Βασίλη Τεζά και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι το καλοκαίρι θα είναι φέτος, και το έλεγε και ο Καρτάλης, κορυφαίος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, περιβαλλοντολόγος, το καλοκαίρι θα είναι φέτος έως 2 βαθμούς πιο ζεστό από πέρσι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Και ήταν και πέρσι, φαντάζομαι φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε
0: μετά από
1: τους τίτλους
0: ειδήσεων με τον κύριο Λαγουβάρδο.
3: Real FM. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικού. Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά. Να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί. Να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω. Αλλού. Σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Μοσχάτο με Χρυσεπόλια και από Καλυφτάκι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Συναγερμό στη Γερμανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr. Να παραμείνουν χαμηλές και το καλοκαίρι οι τιμές σε 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί κατά 6% το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, διαψεύδει Τεχεράνη.

0: Να ξεκινήσουμε, Λουκιά, με την έκτακτη είδηση που ακούσαμε στους τίτλους με την Κασιανή Βραχά. Έχουμε ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς στη Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουμε 2 συλλήψεις. Ο ένας από τους 2 μάλλον είναι ο δράστης, λέει εκπρόσωπος της κοινωνικής αστυνομίας στο BBC. Δεν κινδυνεύουν άλλοι. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για αυτή την επίθεση.
1: Θα δούμε.
0: Ξαναλέω, μιλούμε για 5 νεκρούς από επίθεση στην Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουν συλληφθεί 2. Οι υπόλοιποι δεν κινδυνεύουν, άρα έχει τελειώσει ο συναγερμός. Ξέρω ότι δεν γινόμαστε σοφότεροι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Βλέπω και στο BBC, τίτλους μόνο, ότι έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι. Αυτό δεν έχει κάτι περισσότερο.
1: Να δούμε με τι συνδέεται τουλάχιστον.
0: Ναι, να κοιτάξω. Λοιπόν, σοβαρό περιστατικό. Όχι, δεν έχει περισσότερες πληροφορίες. Απλώς η αστυνομική διεύθυνση του Λίνεμπουργκ λέει αποφύγεται την περιοχή, είναι στην κάτω Σαξονία. Οι πυροβολισμοί είναι σε κέντρο νεότητας, όπως είπε και η Κασιανή, αυτό το γράφει η Bild. Είναι κοντά και το αστυνομικό τμήμα της πόλης Στάντε. 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί, περιπολούν. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν ξέρουμε ότι αυτό το θέμα ούτε τίποτα. Έγινε τώρα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με βασικό θέμα της ημέρας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τον καιρό, τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, Λουκία. Πρέπει να πω
1: αυτό
0: ότι είναι μια απέραντη τραγωδία.
1: Να σύρουν κόσμο από τα συντρίμια.
0: Είναι πάνω από 50.000 εγκλωβισμένοι, έχουν σηματοδοθεί ολόκληρες πόλεις, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, βεβαιωμένα 1.500 νεκροί, πιθανότατα υπολογίσουμε τους αγνοούμενους να είναι πάνω από 50.000 νεκροί. Είναι συγκλονιστική η τραγωδία, έχουν διαλυθεί ολόκληρα κτίρια, δεν υπήρχε αντισεισμική κατασκευή, κανόνας, δεν είχε παρελθόν ιστορικό η Βενεζουέλα για να έχει κτίρια με αντισεισμικές κατασκευές και αυτό.
1: Άλλο θέμα παραμόνη. Το οποίο και αυτό δηλαδή μια χώρα στην οποία, η οποία δεν είχε καμία αντισεισμική κουλτούρα,
0: δεν είναι σεισμογενής, είδες τι έγινε.
1: Ναι.
0: Επίσης η πολιτική επικαιρότητα που έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην
1: εκεί
0: και αν
1: γίνεται χαμός και έχει ανέβει το θερμόμετρο.
0: Η έκπληξη στη Νέα Δημοκρατία ήταν η επιστολή ενός στελέχους που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με τις θέσεις του. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Είναι και γραμματέας, να το τονίσουμε αυτό, ότι είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Διότι αυτό που πρότεινε ο κύριος Φεύγας, ουσιαστικά που πρότεινε επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Και
1: να θυμίσω, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα δεν το πρότεινε με συνέντευξη, αλλά με επιστολή πριν από 5 μέρες στον Πρωθυπουργό. Έτσι, και είπε γιατί πρέπει να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, γιατί πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ρώτησα τον κύριο Φεύγα, μιλήσαμε το πρωί στο Open, θα το φιλοξενήσουμε αύριο. Μου είπε ότι δεν έχει καμία απάντηση από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει, βέβαια, και ο Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις, είπε ότι είναι προσωπικές θέσεις του κυρίου Φεύγα. Πρέπει όμως να σου πω ότι φιλοξενούσε τον Γιάννη Οικονόμου, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: που άκουσε τον
1: κύριο Φεύγα. Αντέδρασε.
0: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν αντέδρασε. Συμφώνησε.
1: Θέλω να πω, ναι, είπε την αντίδραση
0: δηλαδή,
1: του Γιάννη.
0: Δηλαδή,
1: ως
0: το θέμα Σαμαρά, με πολύ κομψό τρόπο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από αυτή που είναι στο κανονικό τη. Και πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους να ξαναγίνει μεγάλη. Με έναν τρόπο δηλαδή, είπε να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς. Και για το ομόφυλο ζευγάρι που δεν ψήφισα. Θέλω να πω, η μισή Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ζημιά και την πληρώνουν στην κάλπη τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η άλλη μισή, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει που θα κάνει, λέω ακόμα, θα στερήσει ψήφους από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή, πώς μπορούν να το
0: δεν
1: πάρουν
0: αλλάζει.
1: Πίσω.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Είναι νόμος του κράτους αυτό.
0: Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει.
1: Δηλαδή, και αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φεύγα, το να κατάργηση του νόμου, δεν γίνεται. Είναι νόμος του κράτους πλέον.
0: Φυσικά. Και μου είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού άλλο υπουργό κορυφαίο, πώς το πάρουμε πίσω, το χάσουμε άλλους. Έχουμε κερδίσει άλλους που ήταν υπέρ του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Χαρά μας, κύριε Λαγκουβάρδο, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας.
2: Εγώ χαίρομαι, καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί Δυτική Ευρώπη δεν έχει συνηθίσει 45 βαθμούς, η Ολλανδία, οι νότιες σκανδιναβικές χώρες, επί μέρες η Γαλλία, Ιούνιο 44 βαθμούς. Γιατί?
2: Κοιτάξτε, γιατί είναι κλιματική αλλαγή, κύριε Στρεβεδάκη. Γι' αυτό δυστυχώς. Είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και να υπενθυμίσω ότι είναι ο δεύτερος κράτος που πλήττει αυτές τις περιοχές, γιατί είχαμε και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
0: Σωστά.
2: Ένα
0: όχι τόσο έντονο, 40.
2: Σωστά. Ναι. Ήταν και τότε βέβαια για Μάιο,
0: υψηλά.
2: Θερμοκρασίες ρεκόρ.
0: Αλλά
2: τώρα φτάσαμε φτάσαμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία ρεκόρ σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είπατε. Πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις κανονικές τιμές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και το 2021, το 2023, το 2024 και το 2025. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία θερμαίνεται γρηγορότερα από όλες τις άλλες. Σύμφωνα και με ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόσφατη από εδώ από ένα μήνα. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάποια στιγμή στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, κάποια στιγμή στην περιοχή μας.
1: Και να συνηθίσουμε ή να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Να πάρουμε κατάλληλα μέτρα, γιατί δεν συνηθίζεται εύκολα η ζέστη.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί έχουμε θανάτους αυτή τη στιγμή, έχουμε τρομερά φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ειδικά στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα. Το βιώσαμε και στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα, για παράδειγμα, τους μεγάλους κάψονες του 23 και 24. 10 ημέρες κάψονα ή 14 ημέρες κάψονα με τις θερμοκρασίες να παραμένουν όλο το 24ωρο πάρα πολύ ψηλές. Να μην πέφτει, για παράδειγμα, στην Αθήνα η θερμοκρασία κατά τους 29 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Δημιουργεί μια θερμική επιβάρηση όλο το 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα υγείας. Και προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις άνθρωποι καταλήγουν από αυτό.
0: Και μάλιστα σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες όπως η Ελλάδα και η Λουβάρδη. Δηλαδή η Γαλλία έβλεπα τη συζήτηση αν πρέπει να έχουμε ή όχι κλιματιστικά. Και το πρώτο είναι η Λεπέν και αρμόδιοι υπουργός είπε τι είναι αυτά, είναι υπερβολές. Βάζαν κοιμωλία στα τζάμια για να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι μαθημένες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
2: Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα.
0: Κλιματιστικά και επίσης χώρες όπως η Ολλανδία που είναι γεμάτες υγρό στοιχείο, δηλαδή κανάλια, μου έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα είχε 45 και ήταν σαν να έχει 55.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα.
2: Με συνδυασμό την υψηλή
0: υγρασία
2: και στις φορείες. Ντουμπάι είναι πιο ξηρή η ζέστη.
0: Χειρότερο
2: αυτό που περιγράφει και ο Σαχαλάκης με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό.
0: Τώρα, γιατί Ιούνιο και όχι Ιούλιο και Αύγουστο? Έχουμε συνηθίσει τις πιο μεγάλες ζέστες να τις κάνει Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί Ιούνιο?
2: Έχουν ξεκινήσει δυστυχώς και τον Ιούνιο. Γιατί θερμαίνονται όλοι οι μήνες και πάνω θα βλέπουμε κάψονες και νωρίτερα το καλοκαίρι όπως και αργότερα.
0: Και Μάιο δηλαδή θα βλέπουμε.
2: Το είδαμε.
0: Είναι πιο ακραίο. Δεν λέω 39, αλλά.
2: Ήταν ακραίο όμως για την εποχή του.
1: Είχε αρκετή ζέστη, ναι. Η Ελλάδα θα άντεχε μια τέτοια διάρκεια φαινόμενο.
2: Είχαμε. Και πέρσι και πρόπερσι. Αντέξαμε. Γιατί, όπως είπατε, έχουμε κλιματισμό στα σπίτια μας. Πάλι όμως είχαμε αύξηση των θανάτων. Δεν ξέρω αν είχε εκτιμηθεί, γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι θανατικοί στο εξωτερικό δεν καταγράφονται ως θάνατοι από τη θερμοπληξία, αλλά από υποκείμενα νοσήματα.
0: Όχι, η Γαλλία είπε ότι είχαμε άλλους χίλιους που δεν θα πέθαιναν, αλλά πέθαναν και λόγω του καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε 1.300 νεκροί πάντως.
2: Πιθανόν είναι και παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια υποεκτίμηση. Είναι σίγουρα μια υποεκτίμηση. Και επειδή δυστυχώς αυτές οι περιοχές θα έχουν νέο καύσωνα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Α, ναι.
2: Η Γαλλία πιθανότητα να έχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι λίγο νωρίς χρονικά. Θα το δω, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα την Τετάρτη. Αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε πιθανότητα ένα επίσης μεγάλο καύσωνα πάλι στη Δυτική Ευρώπη. Και με την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα, πέρα από τη ζέστη που θα κάνει τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και να πούμε εδώ γιατί ακούστηκαν διάφορα, δεν έχουμε καύσωνα, δεν έχει το καύσωνα σε
0: 38 θα έχουμε εδώ, 38.
2: Σε κάποιες περιοχές, οποίες είναι. Πάνω τα κανονικά προφανώς, αλλά είναι ανεκτές θερμοκρασίες. Δεν είναι καύσωνα. Θερμοκρασίες για 3-4 ημέρες που τις αντέχουμε για τους λόγους που οποίους συζητήσαμε. Και μάλιστα θα πέσει η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο και από δύο στοιχεία θα ανέβει πάλι εκ νέου στην Δυτική.
0: Έλεγα πριν στη Λουκία το πριν μιλούσα στη τηλεόραση με τον κύριο Καρτάλη, κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, και έλεγε ότι με βάση την εκτίμηση που υπάρχει, το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας θα είναι 1-2 βαθμούς πάνω από τα προηγούμενα. Εσείς το μελετάτε το φαινόμενο, για πείτε μου.
2: Πάνω από τα κανονικά, ίσως και πάνω από
0: τα κανονικά.
2: Το 24 παραμένει το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
2: Το 25 ήταν το τρίτο πιο θερμό μέσα του 2012. Η εκτίμηση είναι φέτος, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα είμαστε τόσο ψηλά. Γιατί ο Ιούνιος ήταν ένα ζεστός μήνας. Αλλά όχι, όμως, ήταν όμως λίγο πάνω από τα κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο πρώτος από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες βγήκε χωρίς να έχουμε κάποιο μεγάλο καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τι σημαίνει αυτό για Ιούλιο και Αύγουστο, κύριε Λαγκουβάρδε? Σημαίνει κάτι ή μπορεί να κάνει 47 τον Αύγουστο και να έχει 35 τον Ιούνιο?
2: Όχι, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν συνδέονται όμως. Δεν σημαίνει δηλαδή από το παρελθόν, κοιτώντας τους δροσερούς Ιούνιους, να το πω έτσι, καλούς Ιούνιους, σημαίνει μετά θα έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι όπως το 22. Αλλά όπως και να είναι, αυτά τα καλοκαίρια αρχίζουν και σπανίζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπούμε σε μια χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών νέων, και αν ναι, αυτές δεν είναι κοστοβόρες, να το πω έτσι.
2: Πρέπει να το κάνουμε άμεσα, ειδικά στις πόλεις. Πρέπει να μονώσουμε καλύτερα τα κτίρια. Το θέμα είναι το κόστος. Οι περιοχές, οι οποίες μάλιστα βλέπουμε τους σταθμούς με τις μετρήσεις που έχουμε, έχουμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες, είναι οι περιοχές οι οποίες είναι και άνθρωποι που είναι πιο οικονομικά, πιο ευάλωτοι, να το πω έτσι. Που δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το κόστος. Μπορούν όλα τα σπίτια να έχουν κλιματισμό και σε όλα τα δωμάτια για πάρα πολλές ώρες. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή φτώχεια, να το πούμε έτσι, σαν μια λέξη. Και αυτά τα προβλήματα θα γίνονται όλο και πιο συχνά σε τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που έχει λίγο πράσινο, έχει παλιό κτηριακό απόθεμα, επομένως δεν είναι καλά μονωμένα τα σπίτια, έχουν κλιματισμό τα περισσότερα, ευτυχώς. Αλλά αυτό το πρόβλημα θα γιγαντώνεται και θα γίνεται όλο και πιο έντονο.
0: Τι θα πει πρέπει να δράσουμε άμεσα, κύριε Λαγουβάρη? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης?
2: Υπάρχει το μακροπρόθεσμο. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσωμα. Ναι, παγκοσμίως, ναι. Αλλά αυτό το βλέπετε και το ζητάμε και το βλέπουμε και τι γίνεται σε πολλές χώρες. Δεν γίνεται. Και με το ρυθμό που θέλουμε, ώστε να περιορίσουμε την αιτία του κακού, να σα το πω έτσι. Το οποίο όμως ακόμα και αν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα περάσουν δεκαετίες για να δούμε τη διαφορά μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, πρέπει να προσαρμοστούμε. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη σκίαση. Θέλουμε δέντρα, όσο μπορούμε και λίγα. Είναι χρήσιμα να σκιάζουμε τα κτίρια. Να δημιουργηθούν μικροί χώροι πρασίνου που μπορούν έτσι να δροσίσουν ένα περιβάλλον. Να μονώσουμε όπως μπορούμε τα κτίρια. Να υποστηρίξουν τους οικονομικά πιο ασθενείς συμπολίτες μας να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Διαφορετικά αυτό το πρόβλημα το συζητάμε όλο και πιο συχνά.
0: Υπάρχει μια εθνική πολιτική, θέλω να πω, σας έχει φωνάξει κάποια ομάδα, έχει δημιουργηθεί κάποια επιστημονική επιτροπή να τα βάλετε κάτω και να πείτε, λοιπόν, αυτές είναι οι μελέτες, το αστεροσκοπείο έχει κάνει αυτά τα 10, πάμε εκεί, πρέπει να γίνουν αυτά τα 5, οργανωνόμαστε. Γίνεται
2: όχι,
0: αυτό?
2: Όχι, δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
2: Βεβαίως είναι κακό. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Γιατί αν δεν καλείστε εσείς, αν δεν καλείτε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τα άλλα πανεπιστήμια, οι σχολές περιβάλλοντος.
2: Έχουμε κάνει κοινέ εργασίες πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι, ειδικά για τις πόλεις. Και αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται. Η επιστήμη είναι εδώ για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και να δείξουμε αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής.
0: Μόνο επιτάχυνση προς το απολύτως δραματικό. Αυτό που είδαμε φέτος το καλοκαίρι είναι χωρίς προηγούμενο. 45 άρια επί μια εβδομάδα στη Δυτική Ευρώπη. Τα πράγματα, όπως τα βλέπετε, γίνονται όλο και χειρότερα. Υπάρχει οροφή. Θέλω να πω, κάθε καλοκαίρι, κάθε μήνας που περνάει, διαβάζω στο Μετεό, στο τέλος που κάνετε τον απολογισμό, ότι είναι ο χειρότερος του προηγούμενου και ο πιο ζεστός Ιανουάριος, ο πιο ζεστός Φεβρουάριος και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό ή θα πάμε συνεχώς στο πιο ζεστό μέχρι να αναφλεγούμε?
2: Θα ανεβαίνουμε συνέχεια. Θα έχουμε και μήνες που είναι πιο δροσεροί. Είχαμε και φέτος και πέρυσι. Θα έχουμε κάποιους μήνες που είναι πιο χαμηλές από τις κανονικές τιμές. Δεν θα είναι όλα τα καλοκαίρια τόσο ζεστά, ούτε το κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό το προηγούμενο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν αρκεί να συγκρίνουμε μία ή δύο χρονιές. Αν κοιτάξει την τάση, κανένας μαζί από τα τελευταία 20 χρόνια, για παράδειγμα, κοιτάξει, βλέπει ξεκάθαρα μία αυξητική τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Ανεβαίνει συνεχώς. Και ανεβαίνει το καλοκαίρι, ανεβαίνει με συγκέντρωση πολλών
0: χρόνων. Και το χειμώνα.
2: Και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Από αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό σε κάποιες περιπτώσεις, να βγούμε λιγότερη θέρμανση, να βγούμε λίγο πιο εύκολα έξω. Αλλά για παράδειγμα, στις καλλιέργειες που θέλουν κρύο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις της θερμοκρασίας δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Όπου πληθούνται, θα το δούμε αυτό τώρα στη Δυτική Ευρώπη τα αποτελέσματα. Θερμαίνεται πάρα πολύ η θάλασσα. Αυτή και εμείς, Ραβελάκη, η Δυτική Μεσόγειο είναι κάποια στιγμή 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 7 βαθμούς.
0: Αυτό δεν ανεβάζεται τη στάθμη της θάλασσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
2: Όχι, αυτό είναι λίγο.
0: Τελειώνει, πάγει.
2: Αν παραμείνει τόσο ζεστή η θάλασσα, όπως εξελιχθεί και στο επόμενο δίμηνο, όταν αρχίσει ο Σεπτέμβριος θα ξεκινούν τα πρώτα παρωματικά χαμηλά να έρχονται, θα έχουν μια ζεστή θάλασσα που θα τροφοδοτείται με περισσότερους υδρατμούς, που σημαίνει και ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Το βιώσαμε τον Ντάνιελ αυτό. Μετά το πολύ ζεστό καλοκαίρι του 23, αρχές Σεπτεμβρίου ήρθε ένα σύστημα που θα έβρεχε πολύ, το έκανε όμως. Οι αυξημένες θερμοκρασίες της θάλασσας, γενικά αυξημένες θερμοκρασίες που είχαμε εκείνη την περίοδο, πολύ πιο έντονο.
0: Να κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν κουβεντιάζουμε, το λέμε μόνο όταν συμβεί, αλλά μετά το ξεχνάμε, ότι αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις οφείλονται πολύ στην άνοδο της θερμοκρασίας, που φέρνει, έτσι δεν είναι, περισσότεροι εξάτμοι υδρασμούς από τη θάλασσα και αυτό επιστρέφει με δυνατή βροχή. Να ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή ότι θα έχουμε μπροστά μας δυνατές βροχές.
2: Το κάνει πιο έντονο. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα που στη χώρα μας, οι πολύ ψηλές και στην Δυτική Μεσόγειο φοβούνται τώρα και στις δικές χώρες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τόσο παρεταμένοι καύσωνες με ξηρασία δημιουργούν πολύ έντονη έφλεκτη ύλη στα δάση, ξεραίνεται τελείως η καύσιμη ύλη στα δάση, και τα ξεσπάσουν πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Τα θυμόμαστε κι εμείς με
0: τον Βέβαια, φέτος έχουμε λιγότερες πυρκαγιές τον Ιούνιο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα επιτήρησης και με drones και με θερμικές κάμερες και από το διάστημα παντού. Δηλαδή, έβλεπα στην Πεντέλη χθες. Υπάρχουν δίκτυα με θερμικές κάμερες και ένα συντονιστικό κέντρο που όπου δουν καπνό παρεμβαίνουν αμέσως. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, και το καλύτερο, είναι ότι είχε πολλές βροχές και η Λαγουβάρδη φέτος μέχρι τον Μάιο. Άρα δεν είναι ξηρό το έδαφος, το οποίο θυμάμαι τότε που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, λέγατε ότι το έδαφος που ήταν ξηρό επί εβδομάδες λειτουργήσε ως προσάναμα.
2: Ακριβώς.
0: Φέτος δεν το έχουμε αυτό.
2: Δεν το έχουμε ακόμα. Αλλά αν κάνουμε μια μεγάλη περίοδο ζέστη στη χώρα μας, αυτή η καθυβλή ξεραίνεται πολύ γρήγορα.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ναι.
2: Το πρόβλημα.
0: Τι να πω, έχετε κλείνοντας κάποιο καλό νέο να μας πείτε, είναι όλα άσχημα.
2: Όχι, δεν είναι όλα άσχημα την έννοια. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, είναι σαφέστατο. Δυστυχώς τα νέα γύρω την κλιματική αλλαγή είναι κυρίως κακά. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη στιγμή, αυτή τη στιγμή, από πλευράς μετρήσεων δεδομένων, να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν παπείται ότι δεν ξέρω το πρόβλημα.
0: Το χειρότερο, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό. Δηλαδή, ότι απλώς περιγράφουμε το πρόβλημα και συντείνουμε με τη συμπεριφορά μας συνολικά ως πολιτικές, ως κράτη, ως κοινωνίες, στο να επιτείνεται αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι,
0: απλώς το παρακολουθούμε. Και έχουμε ηγέτη του πλανήτη τον Τραμπ, ο οποίος δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Από και αυτό το λέγαμε πριν. Λέγαμε ότι υπάρχουν εξωγυρίσματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κ. Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Αστροσκοπείο τη Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Αντώνη, μου πάμε.
3: Real FM.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες. Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ο Γιώργος Περίς στον

0: καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Έχεις υπόψη ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Βέβαια, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Είδες το 15χρονο. Είδες το 15χρονο.
0: Παλαιόφάλιρο, ξέρεις πώς έπιασε.
1: Έπιασε πολλού. 158.
0: Απίθανο, ε.
1: Ναι.
0: Έγινε διαγωνισμός ψαρέματος λαγοκέφαλου. Αυτός λέει ασχολείται από το παιδί αυτό, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ναι, από 9 χρονών. Τον έπιασε το πρώτο λαγοκέφαλο στα 13 του. Δύσκολο, πώς πιάνει λαγοκέφαλο, γιατί
1: δεν ξέρω. Θα μας μάθει ο Γιάννης, θα μας πει.
0: Ναι. Την τελευταία, λέει, φορά που πήγε για ψάρμα το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας Παλαιόφαλήρου, έπιασε 158 λαγοκέφαλους και πήρε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου
1: που ήταν ένα καλάμι.
0: Είχαμε λύσει του, είναι ένα σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης, που έκανε απανελίδιο, είναι αριστερή ψαράς. Και σε αυτό το διαγωνισμό κέρδισε ο 15χρονος. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζουμε, ναι.
1: Ναι, κάνει και κάτι πιο, ρε παιδί μου. Φεύγει, ξεκολλάει από το κινητό. Λοιπόν, δεν είναι με το κινητό στο χέρι, πιάνει λαγοκέφαλο.
0: Κάτι και θέλω να το περιγράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάτι στο κινητό μου. Είναι αριστούργημα. Θα σου διαβάσω τον τίτλο και μετά εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξειδικευμένη φροντίδα. Υγιές χαμόγελο. Ορθοδοντική και αισθητική διόρθωση δοντιών λαγοκέφαλου. Διόρθωση προεξεχόντων δοντιών. Βελτίωση σύγκλησης και λειτουργικότητας.
1: Άρα μισό λεπτό.
0: Περίμενε, θα σου το δείξω. Ναι. Ασφαλής, ανώδυνη και εξειδικευμένη φροντίδα. Τέλος οι διακρίσεις, γίνεται το επίκεντρο της παρέας. Δόκτωρ, φανταστικό όνομα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, χειρουργός, οδοντίατρος, ειδικός σε ορθοδοντική λαγοκέφαλου.
1: Έξυπνος.
0: Δες το πριν και το μετά.
1: Δες το. Ορίστε.
0: Αντώνη, δες.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ωραία διαφήμιση έκανε.
0: Είναι το πριν και το μετά.
1: Ωραία,
0: αριστερά είναι το δόντι που είναι σαν
1: επίκαιρη.
0: Ανάλια. Δεξιά είναι σαν λουκέφαλο. Αυτή όλα.
1: Επίκαιρη διαφήμιση.
0: Χαμόγελο, πολύ ωραία. Είναι. Ποιο στόμα είναι αυτό? Δεξιά δεν λέγω κέφαλο, είναι ως ανθρώπου.
1: Είναι ως ανθρώπου, αλλά πολύ πετυχημένο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε, Αντώνη, σε δελτίο ειδήσεων. Α, μπορούμε ακόμα λίγο. Ωραία. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λοβέρδο και με τον κύριο Νιφούδη. Εδώ, Λουκία, θέλω να μου πεις, σ' αρέσει ο Κωνσταντάρας?
1: Και τι δεν έχουν πει, και τι δεν έχουν πει για αυτόν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Διότι κοίταξε.
1: Μία Κωνσταντάρα. Μετά με τη... τον έχω ακούσει που τον αποκαλούν Τζοκόντο. Δεν κατάλαβα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, λίγο κράτη, παιδιά.
0: Περίμενε. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Α την Πέμπτη είπε ότι υπεραποδίδει η οικονομία και υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα τα οποία μια χαρά μας στάνουν και να κάνουμε παροχές και να μην βάλουμε κανένα νέο φόρο. Ούτε στους έχοντες, ούτε στους μεσαίους, ούτε στους χαμηλούς, τίποτα. Κανένα φόρο. Γιατί σου κατηγορούν
1: ότι το 99% δεν θα φορολογηθεί. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%. Λες και το 1 θα κάτσει εδώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Βλέπεις ότι το μαζεύουν αυτό,
1: ναι, το
0: περινέο φόρο.
1: Το μαζεύουν αυτό.
0: Στους έχοντες δεν υπάρχει κανένα νέο φόρο.
1: Ξέρεις, ο κόσμος τρομοκρατείται όταν ακούει νέους φόρους.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, εγώ, λέει, βλέποντας τον Τσίπρα, μου θύμισε τον Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης. Πώς το λέγανε τον εφοβλιστή στην ταινία? Δεν θυμάμαι, θα σου πω. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, λέει, ο Κωνσταντάρας κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Δίνει, χωρίς να έχει. Αυτό, λέει, μου θύμισε ο κύριος Τσίπρας. Θα ρωτήσουμε λοιπόν σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπάταξης, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο νέος λάμπρος Κωνσταντάρας. Και έτσι. Τον κύριο Λοβέρδο, εκεί έχω άλλες ερωτήσεις να του κάνω. Διότι έχω στα χέρια μου αυτό που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, 48 σελίδες, τι είχαμε το 19, τι πετύχαμε το 26. Μου λείπει μια σελίδα, βρε Λουκία. Η 4α.
1: Η 4α που λέει τι?
0: Αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί, λέει, πρόσεξε, θα σου το πω. Λέει, αυξήσεις μισθών, εισοδήματος και συντάξεων. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάπτυξη δημοσιονομική αξιοπιστία. Μάλιστα. Μείωση φόρων ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως. Στήριξη χωρίς αποκλεισμού στην οικογένεια, νέους, συνταξιούχους. Μάλιστα, συμφωνώ. Επενδυτική βαθμίδα, πολύ ωραία. Στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα, εξαιρετικά.
1: Ωραίοτατα.
0: Σου λείπει ενέργεια, ενεργειακή θωράκιση. Τι μου λείπει? Πρώτον, στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα, εξαιρετικά.
1: Ωραίοτατα.
0: Σου λείπει ενέργεια, ενεργειακή θωράκιση. Τι μου λείπει? Πρώτον,
1: πού θα τα πει?
0: Νέα

0: θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να διατηρηθούν χαμηλές και τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών, αποφασίστηκε στη σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Υπέρ μιας αυστηρής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, τάχθηκε μιλώντας στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στην κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος υπήκοος για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστείες και εμπόριο όπλων. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την Bild έχει συλληφθεί ένα άτομο. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, υποστηρίζει σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαψεύδει το ενδεχόμενο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της σημειώνει ότι η συγκρότηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό

0: κόσμο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία, Παραγουάι στις 11.30. Οι απόψινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
8: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση, more.com.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντάρας στην ταινία «Ο Τρολοπενιντάρης» ήταν ο Ανδρέας Τεπενδρής.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένας επιπόλος μεσηλικάς που δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιηθεί επαγγελματικά. Mm-hmm. Έκανε διάφορες δουλειές. Ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Είχε μια σχολή μανεκέν σε συνεργασία με τον Αθηνόδωρο Προύσαλη κατά την ταινία «Φρίξο Μπατακούνα». Πώς το βλέπεις. Μια μέρα λέει δέχεται μια επίσκεψη και εκεί αρχίζει η ταινία και παριστάνε τον εφοπλιστή.
1: Άρα λοιπόν, κατηγορεί ο κύριο Μαρνέκη τον κύριο Τσίπρα
0: ότι είναι τεπενδρής.
1: Τεπενδρής.
0: Ναι, θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Νιφού, δεν είναι τεπενδρής. Και απ' την άλλη θα ρωτήσουμε και τον κύριο Λοβέρτο, τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας, εάν χάσανε κάποιες τελείες το μέτρημα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ωραία είναι να σκεφτόμαστε, εγώ λέω, κοίταξε, μια χαρά. Πολύ καλά πάει η οικονομία. Εδώ το παραδέχονται ο Τσίπρας, εγώ θα το παραδεχθώ και ο Ανδρουλάκης. Το θέμα είναι, εμένα τι με νοιάζει αυτό. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά επιχειρήματα ο κ. Λοβέρδος για τη μείωση του χρέους, την ισχυροποίηση.
1: Τα έχουμε ακούσει, τη μείωση των φόρων.
0: Αλλά πρέπει να έχω και ένα επιχείρημα να απαντάω σε ένα λεπτό.
1: Βέβαια.
0: Διότι είμαι σε δύσκολη θέση.
1: Μείωση των φόρων.
0: Και όποτε σου απαντάω, μιλάω με το Υπουργείο
1: Οικονομικών. 88 φόρους έχουμε μειώσει. Ο μεσαίος μισθός πήγε 1500 μεικτά. Θε να σου κάνω εγώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το χειρότερο είναι ότι όταν κάνω ρεπορτάζ σου απαντάω, νομίζω ότι είναι δική μου γνώμη. Και τα ακούω εγώ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ. Δεν λέω ποιο έχει δίκιο.
1: Εγώ τη δική μου γνώμη. Βράδυ, απλά τα έχω εμπεδώσει πλέον.
0: Τη δική μου γνώμη, Λουκία και αγαπητοί φίλες και φίλοι, την ξέρετε. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τι μου λένε, τι μου λέτε εσείς, ο μέσος συνταξιούχος, ο μέσος μισθωτός, βλέπω ότι όλο και πιο δύσκολο τα βγάζετε πέρα, αν και όντως αυξάνεται η σύνταξη. Αν και όντως αυξάνεται το μισθός λίγο.
1: Αλλά
0: λίγο.
1: Παράλληλα και ο Νίκος βλέπει, πως όλοι μας βλέπουμε, ότι, ότι χαμηλώνει η αγοραστική δύναμη.
0: Εγώ να σου πω το καλύτερο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι παίρνουν 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Και ο συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ πάρει άλλα 800 το Δεκέμβριο. Αυτά τα 800 το Δεκέμβριο διά 12. Είναι 70 ευρώ, 65 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: 65 ευρώ το μήνα είναι το 1/3 επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ. Φτάνουν, όχι.
1: Όχι. Ακόμα αλλά και αν θα πάρει. Αν τονωθεί λίγο, θα μπορέσει να πάρει ένα δώρο, ας πούμε, ακόμα, τα Χριστούγεννα στο εγγονάκι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση. Πόσο κοστίζει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, και ο Μαρκόπουλος, το πρωί, υπουργός οικονομικών, μου το απέκλεισε. 4 δις. Και εγώ λέω, λέει η αντιπολίτευση, έλεγε το πρωί η ζωή, 4 δις, μια χαρά μπορούν να τα βρούνε. Λέει το ΠΑΣΟΚ, λέει η ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν.
1: Ωραία, πάμε να συζήτηση, το καταθέσουν λοιπόν το πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε αν όντως μπορούν να το βρουν.
0: Λέει η αντιπολίτευση, από πού, πρόσεξε, πρώτον, διαφθορά, θα κόψω διαφθορά. Mm. Αν πας στην Πιξέλης, θα πεις θα κόψω διαφθορά, θα πούνε καλά. Πήγαινε και ξαναγύρω. Ναι. Λοιπόν, 2 θα βάλω φόρο στις τράπεζες.
1: Πολύ ωραία.
0: 3 υπερπλεονάσματα 6-7-8 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση, αυτά εκμαλλιάσει η γλώσσα μου. Μου λένε όταν ρωτάω, αυτά τα δισεκατομμύρια μπορούμε από όσα είναι να ξοδέψουμε τόσα ακριβώς όσα επιστρέφουμε. Παραπάνω υπάρχει οροφή δαπανών. Μετά πρέπει να πούμε, κόβουμε το ΦΠΑ εκεί. Το να αντικαταστούμε με ένα μόνιμο μέτρο ίσης αξίας. Τι θα κόψεις το ΦΠΑ στο ψωμί να βάλεις σε άλλο προϊόν, τι θα το κάνεις. Το θέμα είναι να κόψεις στα μακαρόνια και να μην βάλεις αλλού. Είναι μειώσεις.
1: Να δούμε τι έχουν κάνει και οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Για πες, Βολική.
1: Να δούμε, δεν ξέρω, να δούμε ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα προϊόντα από εμάς και πού το έχουν. Και πώς έχουν αντικαταστήσει. Ποια αντίμετρα έχουν βρει.
0: Πιστεύω,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν γίνεται να είμαστε μόνο εμείς οι έξυπνοι και οι άλλοι να είναι χαζοί.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όποτε κάνουμε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες στον ΦΠΑ, στους φόρους στα καύσιμα, είμαστε πολύ παραπάνω εμείς.
1: Ναι,
0: άρα, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς καταφέρνουμε και να έχουμε περισσότερους έμεσους φόρους που είναι άδικοι φόροι, γιατί ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος
1: είναι το ίδιο.
0: Και να
1: παίρνουμε και μικρότερους μισθούς.
0: Άστο αυτό. Και να, αλλά άλλο λέω. Και να έχουμε πλεονάσματα και τελικό στο τέλος της μέρας να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
0: Το θέμα δεν είναι πόσο ψηλός είναι ο μισθός ή η σύνταξη, τι αγοράζεις με αυτό. Γιατί και ο ξένος έχει, ο Γάλλος, ο Γερμανός, διπλή τιμή, ας πούμε, σε ένα προϊόν. Αν έχει όμως διπλό μισθό, είναι άλλο.
1: Μπορεί να αγοράσει.
0: Είναι
1: πολύ πιο ψηλά στην αγοραστική δύναμη. Και αυτό δεν γίνεται να καθόμαστε να αμφισβητούμε τώρα και οργανισμούς όπως είναι η Eurostat. Γιατί όταν λέω για την αγοραστική δύναμη, αρχίζουν και μου λένε ναι, αλλά εκείνος ο οργανισμός είπε το είπε έτσι, το παλιό στο παλιώτικα. Δεν πάει έτσι.
0: Θα πει χαιρετίσματα τώρα στο λεπτό, διότι μετά, αν δεν έχουμε κανένα μέτρο σύγκρισμα,
1: κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται να αμφισβητούμε τώρα και τη Eurostat.
0: Η Eurostat είναι του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι δικιά του, όχι, δεν είναι αντιπολιτευτικό όργανο.
0: Τώρα, έω το δούμε τον κύριο Λοβέρδο, θέλω να σου πω κάτι για τα άλλα κόμματα. Δεν θυμάμαι αν σου είπα για το Πασόκ.
1: Γίνεται ένα χαμούλη.
0: Σου είπα για τον κύριο Καρχημάκη. Συγγνώμη, για τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Κάτι μου είπες, αλλά δεν το θυμάμαι. Για πες τον πάλι.
0: Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης είναι τομεάρχης
1: δικαιοσύνης.
0: Και η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, όπα, αυτό που λέγαμε για νίκη, μια ψήφο διαφορά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί τώρα υπάρχει
1: το Τσίπρας. Έχουν αρχίσει και το μαζεύουν λίγο.
0: Πολιτική αλλαγή θέλουμε. Πολιτική αλλαγή, αλλά ναι, πάει αυτό. Ναι.
1: Πάει το με μία ψήφο μπροστά. Γιατί φαίνεται ότι δεν βγαίνει τουλάχιστον αυτό το έργο.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε παρέτηση κυρία Γιανακοπούλου.
0: Αυτό ναι, γιατί πάει, κοιτάξτε, δεν είναι βουλευτής. Είναι πιο εύκολο να πάει στο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Και είπε ότι δεν μπορεί να κατέβει με απέναντι ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Δεν το διανοείται.
0: Κοινή συνισταμένη του κυρίου Γιανούλη, που είναι εκπρόσωπο Φάμελου, έτσι, που μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και Νίκο Παπά που μιλήσαμε το πρωί στο Open.
1: Ναι, φαίνεται σύγκληση. Κοινή συσταμένη
0: είναι, δεν είναι σύγκληση. Είναι ότι το αφήγημα Φάμελου και όσα αποφάσισε η πλειοψηφία τώρα βρήκαν πόρτα. Πόρτα Τσίπρα.
1: Που λέει, δεν σα θέλω, κύριε. Ο κύριο Τσίπρα, ξεκάθαρα.
0: Δεν σα θέλω.
1: Που έδωσε.
0: Πού θα πάνε. Ο κύριο Παπά έθεσε για πρώτη φορά θέμα συλλογική ηγεσία. Θα έχουμε εκτελεστικό γραφείο σήμερα. Κεντρική Επιτροπή 11 Ιουλίου. Νομίζω ότι πάμε σε ένα βήμα που θα αμφισβητήσει την ηγεσία Φάμελου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλησπέρα σας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών.
1: Για
0: να μιλήσουμε μετά από καιρό, όχι για την Τουρκία, αλλά για την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Ναι,
2: καλησπέρα.
0: Και
2: για
0: τα...
2: την Ελλάδα να του πούμε ό,τι θέλει.
0: Ξέρω ότι τα ξέρετε το ίδιο καλά και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Και θέλω να ξεκινήσω από την ανασκόπηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, από το 19 ως το 2026. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, έχει 48 σελίδες, έχω μπροστά μου, και λέει: κοιτάξτε τι καλά που τα πήγαμε. Πάμε να κάνουμε συγκρίσεις. Μισθή, εισόδημα, συντάξεις. Πάνω. 36%, 41%, 20%. Ανάπτυξη, δημοσιονομική αξιοπιστία. Συν τόσο κτλ. Μείωση φόρων, μείον τόσο. Και συνεχίζει. Ξέρετε, μου λείπει η σελίδα 4α. Ξέρετε ποια είναι?
2: Όχι.
0: Η αγοραστική δύναμη. Διότι ξέρετε, Υπουργέ μου, εάν είναι πάνω οι μισθοί, πάνω οι συντάξεις, κάτω οι φόροι, αλλά στο τέλος του μήνα στην τσέπη μας μένουν τα μισά, και εάν αγοράζουμε τα μισά προϊόντα σε σχέση με το Γάλλο ή το Γερμανό, τι να το κάνω εγώ που αυξήθηκαν οι μισθοί και μειώθηκαν οι φόροι?
2: Καταρχάς να σας πω ότι ίσως δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει, και δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, κάποιοι εξ τυπών τουλάχιστον, ότι η Ελλάδα βγήκε από μια χρεοκοπία. Ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα.
0: Πόσα χρόνια θα το λέμε?
1: Πόσο θα το λέμε, πώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει? Υποτιμάμε, κύριε Λοβέρδο, και τους ακροατές μας.
2: Δεν έχουν συνέλθει ποτέ, κύριε Κάτσο. Εμείς συνήλθαμε.
0: Δύο πράγματα εγώ δεν έχω ξεπεράσει. Την κληρονομιά αυτή και τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτά νομίζω ότι θα πεθάνουμε και δεν τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Κι όμως συνήλθαμε και όμως στεκόμαστε στα πόδια μας. Θα σας πω το πρόσφατο ταξίδι μου, τελευταίο ταξίδι στη Γερμανία, για να αναφερθήκατε την αγοραστική δύναμη των Γερμανών, η οποία ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη των Ελλήνων. Την πούμε αυτή την αλήθεια που δεν το λέμε. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ότι ποτέ ούτε στις καλύτερες μέρες τη δεκαετία του 2000 ή του 1990 δεν είμαστε ψηλότερα από τη Γερμανία στα αγοραστική δύναμη.
0: Μα δεν είμαστε ψηλότερα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία τη Eurostat, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα, Υπουργέ μου.
2: Και θυμάστε, γιατί κύριε Σταυρελάκη, και παλιό δημοσιογράφο και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ότι ποιο ήταν το θέμα όλων των κυβερνήσεων και του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, η σύγκληση με το μέσο όρο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Και η Ελλάδα μετά από αυτή τη σύγκληση που είχε να κάνει με λάθος που έγινε και όλα αυτά, χρεοκόπησε το 2010. Και τώρα σηκώθηκε και στέκεται στα πόδια.
0: Πάνε αυτοί, λάστιμο. Τελείωσε.
1: Αυτό τελείωσε όμως τώρα. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Λοβερδό.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση? Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς προκαλέσαμε την πανδημία. Εμείς προκαλέσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς προκαλέσαμε.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Το σενάριο του Χορμού.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Ποια μέτρα, για να μας τα πει η αντιπολίτευση, γιατί κάποιος πρέπει να μας τα πει τα μέτρα που εμείς λέτε ότι δεν παίρνουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Παραπάνω ενδεχομένως, γιατί ποια, αυτά δεν φτάνουν.
2: Ποια, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Πέστε μου πώς
0: να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
2: Η τιμή του πετρελαίου.
0: Ακούστε, να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, λέτε για πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είχε διεθνή τιμή. Είχε 72 δολάρια το βαρέλι 28 Φεβρουαρίου. Έχει 72 και σήμερα. Γιατί λοιπόν 72 τότε, 72 τώρα, και είναι έως 19 λεπτά ακριβότερο στην Αγγλία το πετρέλαιο ντίζελ και η αμόλυβδη? Μπορείτε να μου εξηγήσετε. 0,17 είναι η αμόλυβδη και 0,19 είναι το πετρέλαιο. Γιατί?
2: Λοιπόν,
0: Δεύτερη απορία αυτό. Και απαντήστε συνολικά. Γιατί τρέχει πιο γρήγορα εδώ, δεν έχουν πόλεμο οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο πληθωρισμός Μάιος 3,2 γύρω στα 5,2 Ελλάδα. Και αυξήσεις τιμών Απρίλιος 25, Απρίλιος 26, έως 20πλάσιος ρυθμός αύξησης σε ενέργεια και σε τρόφιμα. Γιατί.
2: Ωραία. Θα σας απαντήσω αμέσως στο θέμα του καθημερινού, γιατί είναι κομβική σημασία θέμα. Γιατί έχετε και δίκιο σε αυτό, κύριε Στραβελάκη. Είναι κομβική σημασία θέμα τα καύσιμα. Τα καύσιμα πράγματι στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από άλλες χώρες, διότι έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Έτσι. Το οποίο δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Το θυμίσουμε αυτό. Υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυξήθηκαν σε αυτό το επίπεδο και ο ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Τελειώστε να σα απαντήσω και αυτό, δεν σα διακόπτω.
2: Και ο ΦΠΑ. Εμεί δεν τον μειώσαμε. Πράγματι. Δεν τον μειώσαμε. Θα έπρεπε να τον είχαμε μειώσει. Ενδεχομένως, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε. Εξαιτίας αυτού έχουμε υψηλότερο κόστος καυσίμου. Έχουμε όμως και ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία προχώρησε στην διαδικασία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη να κάνει τη μεγάλη αλλαγή από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αυτές και στην πυρηνική ενέργεια, που αυτές έχουν φέρει πτώση, την κρατούν τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Είμαστε ακόμα από τις χώρες, γι' αυτό έχουμε και υψηλότερο πληθωρισμό την περασμένη μήνα, το 5% έναντι. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο από ό,τι έχει.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Πριν συνεχίσετε, για να μην. Είναι πολύ απλό. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο φόρο 28 Φεβρουαρίου. Και 28 Ιουνίου. Άρα δεν είναι θέμα φόρου ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι έως 20 λεπτά ακριβότερα με την ίδια τιμή τη διεθνή και με τον ίδιο φόρο. Δεν πέφτουν. Ο Πρωθυπουργός είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, τους περιμένουν στη γωνία. Δεν πέσανε.
2: Δεν το ξέρω γιατί δεν ξέρω τι μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Σας είπα. Ίδια διεθνή τιμή και Αντλία δημαία σημερινές τιμές.
2: Εάν υπάρχει μια μικρότερη.
0: Μικρότερη αποκλιμάκωση. Μικρότερη αποκλιμάκωση, μάλιστα.
2: Αποκλιμάκωση. Ναι. Μικρότερη γιατί? Αποκλιμάκωση γιατί? Από τις εταιρείες ή από τα πρατήρια.
0: Γιατί?
2: Αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνεται μεγαλύτερη έλεγχη. Πολύ. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σας πω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω. Ναι, το έχω ακούσει. Ότι όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν αμέσως. Τι μέσα όταν πέφτει, δεν κατεβαίνουν το ίδιο γρήγορα. Αυτό να καταλάβω.
0: Το έχει πει αυτό. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός το λέει.
2: Ο κόσμος το λέει, ναι.
0: Όχι ο Πρωθυπουργός το λέει. Το είπε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες ελέγχους στην αγορά. Ωραία, να το δούμε. Εκεί η έλεγχη στην αγορά είναι ένα λεπτό σημείο, το οποίο ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Σε αυτό να συμφωνήσουμε.
0: Ποτέ μέτρα, γι' αυτό σας λέω.
2: Δεν το συζητώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις και ελέγχους στην αγορά.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάνει σε βασικά προϊόντα στα ράφια, γιατί τρέχει πιο γρήγορα σε εμάς η ακρίβεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει υψηλότερους μισθούς.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί.
2: Τώρα, όταν δείτε και συγκρίνετε, γιατί τώρα με το πόσο κάνεις τα βλέπουμε τις διαφορές, είναι μικροδιαφορές.
0: Το γραφικό γάλα είναι 70% ακριβότερο εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Το γραφικό γάλα το έχετε ξαναπεί, δεν ξέρω το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορεί να
0: από το πόσο
2: να
0: κάνει, μα ο
2: ένα. Έχετε δίκιο και εκεί πρέπει να γίνονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις, γιατί μπορεί πράγματι σε μικρές αγορές όπως η ελληνική
0: έτσι
2: να υπάρχουν και να εμφανίζονται φαινόμενα εργοπολιακά.
0: Έτσι είναι, έτσι.
2: Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
0: Σωστά το θέτετε.
2: Εκεί καταλαβαίνω ότι η μόνη κριτική στην οποία θα πρέπει το μπορούμε να ασκούμε, και εγώ δεν ασκώ, είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί σε θέματα ελέγχου της αγοράς, ώστε να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακές.
0: Ξέρετε πόσους είχε η κυρία Τσαγκάρη που είναι ικανότατη όταν ανέλαβε την ανεξάρτητη αρχή? 70. Ξέρετε πόσους έχει σήμερα? 70.
1: Άρα πώς θα γίνουν οι έλεγχοι?
2: Εκεί είναι ίσως το μόνο βασικό κομμάτι το οποίο μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά και πάλι μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για ελέγχους στην αγορά. Αλλά άλλοι τρόποι, άλλοι μαγικοί τρόποι δεν υπάρχουν από την πίεση των τιμών.
0: Βλέπετε, δεν ακολουθώ τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Σας λέω πραγματικά στοιχεία για ελέγχους για να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν με ενδιαφέρει η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Εγώ βλέπω την αγορά.
2: Η αγορά είναι ελεύθερη. Για να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακά φαινόμενα τα οποία υπονομεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
1: Κύριε Λοβέρδον, σας διαβάσω ένα μήνυμα ακροατή μας που σας ακούει αυτή την ώρα. Λέει να μας πείτε ένα άμεσο μέτρο που θεωρείτε σωστό ότι πρέπει να γίνει και που έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση. Έστω ένα άμεση επίπτωση μέτρο για να πέσει η ακρίβεια.
2: Ναι. Για να απέσει η ακρίβεια υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι φοροαπαλλαγές, είτε με μείωση των έμεσων φόρων είτε με μείωση των άμεσων φόρων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο μέσο. Εμείς κρίναμε ότι το καλύτερο θα ήταν η μείωση των άμεσων φόρων και αυτό το κάναμε και το συνεχίζουμε.
1: Αυτό θεωρείτε ότι έχει αποδώσει επαρκώς?
2: Πιστεύω ότι έχει αποδώσει. Και αυτό φαίνεται ως προϊόντος του χρόνου, θα φαίνεται ακόμη πιο έντονα. Το άλλο είναι μείωση των έμεσων φόρων.
0: Που το προτείνει και η αντιπολίτευση.
2: Που το προτείνει και έντονα η αντιπολίτευση. Εμείς εκεί κρίνουμε, μπορεί να πέφτουμε έξω. Αυτό το κρίνουμε όταν έρθει μια άλλη κυβέρνηση και δεν μας το κάνει. Ότι η μείωση των έμεσων φόρων, που κατά τη γνώμη μου δεν θα το κάνει καμία κυβέρνηση, και αν υπήρχε μετά τον Μητσοτάκη, άλλη κυβέρνηση δεν θα το έκανε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έσοδο του ελληνικού κράτους. Χωρίς έμεσους φόρους, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Θα απορροφηθεί από την αγορά. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μείωση των τιμών από τη μείωση των έμεσων φόρων.
0: Πάμε εδώ τώρα. Λένε, παραδέχονται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλοί υπουργοί λένε, τώρα πάμε καλά. Λένε λοιπόν, επειδή υπεραποδίδει, γιατί υπεραποδίδει? Γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση. Παίρνετε από τους πολίτες, από τους έμεσους φόρους που είναι πιο άδικοι. Έχουμε υπερπλεονάσματα, 6 δις, 7 δις, 8 δις. Πολύ ωραία λένε, ο καθένας στο δικό του τρόπο, δεν τους εξισώνω. Άρα αυτά μπορούμε εμείς να τα πάρουμε, να τα επιστρέψουμε σε παροχές και σε μείωση φόρων. Λέει η κυβέρνηση, λάθος. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχουν ταβάνια στις δαπάνες, τα έχουμε υπερβεί, έχουμε φτάσει στην οροφή, παραπάνω θα γυρίσουμε στο 15. Μπορείτε να εξηγήσετε και στη Λουκία που το λέει κάθε μέρα και σε όλους τους ακροατές που το ζητούν και στην αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 6 δις των υπερπλεονασμάτων για να κάνουμε μείωση φόρων και νέες παροχές?
2: Ωραία, να σας το πω. Καταρχάς να πω.
0: Είναι η απορία όλων των Ελλήνων αυτό.
2: Το καταλαβαίνω, προσπαθήσω να εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί δεν είμαι και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά είναι ένα θέμα που με απασχολεί και εμένα και το μελετώ. Το πρώτο να πω ότι τα έσοδα του λεγόμενου υπερπλεώνασμα, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν προέρχεται μόνο από την υπεραπόδοση, δεν έχουν πει νέοι φόροι, από την υπεραπόδοση των φόρων λόγω αυτή τη μέση κατανάλωση. Έχουν προέλθει και από αυτό, αλλά έχουν προέλθει και από την πάταξη της φοροδιαφυγής, χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, και έχουν προέλθει και από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αυτό για να το καταλάβουμε. Πράγματι υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα από αυτό που προέβλεπε ο προπολογισμός. Από αυτό που προέβλεπε, αυτό σημαίνει υπερπλεώνασμα.
0: Αυτό σημαίνει υπεραποδίδει η οικονομία.
2: Πρωτογενές υπερπλεώνασμα. Πρωτογενές. Τι σημαίνει? Ότι είναι ανεξάρτητα από την πληρωμή και την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η κυβέρνηση αυτή, ακριβώς για να μην υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή, και επειδή η δημοσιονομική εκτροπή μας οδήγησε το ευθυμένο δημόσιο χρέος, προσπαθεί να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά το δυνατόν, ώστε η Ελλάδα, που σήμερα δεν είναι ο παρίας της Ευρώπης, σήμερα ο παρίας της Ευρώπης ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος είναι κυρίως η Ιταλία, πρέπει να είναι έτοιμη σε ένα ενδεχόμενο παγκόσμιο δημοσιονομικής κρίσης, οικονομικής κρίσης, που είναι πολύ πιθανή, κανείς δεν το αποκλεί, ιδίως μετά από αυτά που γίνονται στο στενά του Χορμούς, να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Δεν θα υπάρχει κανείς να μας δανείσει εάν γίνει μια κατάρρευση παγκόσμια των οικονομιών. Έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα έχει χρέος να σταθεί στα πόδια της. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ως υπεύθυνος πολιτικός που είναι, δεν έρχεται και λέει με τη λογική του όλα, πάρ' τα όλα εδώ, πάρ' εκεί, τα πετάω όλα σήμερα, βραχυπρόθεσμα, κοντόφθαλμα στην αγορά για να κερδίσω εκλογές. Θα ήταν το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, ξέρετε, θα ήταν αυτό. Έρχονται εκλογές, πάρ' τα όλα, πιαρακάκι και μοίρασέ τα στον κόσμο για να κερδίσω τις εκλογές. Δεν το κάνει όμως. Και αυτό είναι υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει πολιτική ηγεσία με όραμα και καθοδήγηση και κατεύθυνση.
1: Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
0: Γιατί
1: θέλω να.
0: Αν το ρωτήσετε, το ρωτήσω εγώ.
1: Γιατί
0: έχουμε ένα λεπτό. Δεν είναι να πάμε στα πολιτικά. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
1: Ποιο?
0: Εδώ.
1: Για την επιστολή θέλω να ρωτήσω.
0: Αυτό που λες εσύ, θα κάνω εγώ τη Λουκία, κύριε Υπουργέ. Η Λουκία λέει, ωραία. Ωραία, δεν έχω, έχω. Τι να κάνω. Μα είμαι και 40 χρόνια μεγαλύτερο, το ξέρετε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξή. Λέει ο συνταξιούχο.
3: Αντένα Πάτρα 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε.
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Νο ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο Κηφισό από Καλυθέα έως Περιστέρη και από Γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 3 αεροσκαφών. Να διατηρηθούν και το καλοκαίρι οι χαμηλότερες τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών, αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 5 νεκροί στη Γερμανία από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και 31 στο Βόλο.
6: Ιδέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω, Λουκί, εδώ ο κ. Μαρινάκης από το μεσημέρι στο briefing ότι 678.000 καταναλωτές από 19 μέχρι σήμερα 12 μέρες έχουν επισκεφθεί το πόσο κάνει. Ναι. Τουλάχιστον 4 λεπτά. Ενεργοί χρήστες 287.000, 60.000 την έχουν στα κινητά τους. Εγώ λέω το εξής. Διαφωνώ με αυτούς που λένε, μα ρε παιδί μου, το πόσο κάνει την ακρίβεια. Μα ποτέ δεν έγινε το πόσο κάνει για την ακρίβεια.
1: Όχι,
0: το πόσο
1: έγινε
0: κάνει,
1: για να συγκρίνουμε.
0: Έγινε μόνο και μόνο να μπαίνεις, να παίρνεις μια ιδέα, όχι προϊόν. Αυτά είναι βλακίες. Τώρα να πας στην Αργυρούπολη να πάρεις λάδι, στην Κηφισιά, ξύδι και στο αυτό το φθηνό, τώρα δεν υπάρχει. Έχεις όμως μια εικόνα γενικά πιο σούπερ μάρκετ και φαίνεται αυτό, είναι πιο φθηνό και είναι πιο ακριβό. Αν φτιάξεις ένα εικονικό καλάθι και μπεις μέσα, θα δεις ότι σε ένα σούπερ μάρκετ είναι ας πούμε 20 ευρώ κάτω από το άλλο. Πας αυτό που είναι φθηνότερο. Αν είναι στη γειτονιά σου, εάν σε βολεύει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως είναι ότι πιέζονται οι εταιρείες, Λουκία. Αυτό που λέγαμε τα προϊόντα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός ακριβώς.
0: Βγαίνουν στη φόρα, γιατί αν πατήσεις μακαρόνια τάδε ή καφέ τάδε, θα σου βγάλει το συγκριτικό. Και θα δεις ότι το ένας έχει 6 ευρώ και ο άλλος 9 ευρώ. Mm. Και θα πας να πεις όπα. Εάν σε 10 προϊόντα αυτή η εταιρεία των 9 είναι και στα 10 ακριβότερα. Ναι, υπάρχει αυτή η συνείδηση. Όχι, Λουκία.
1: Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι.
0: Κανονικά,
1: και εγώ το λέω,
0: όπλο η πλατφόρμα.
1: Και εγώ το λέω αυτό γιατί και εγώ δεν την έχω αυτή τη συνείδηση.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εγώ πάω και αγοράζω αυτό που θέλω, όχι αυτό που είναι φθηνότερο.
1: Δεν την έχω αυτή τη συνείδηση να κοιτάω και το κινητό να κοιτάω. Δεν προλαβαίνω κιόλα. Και δεν φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη μητέρα που.
0: Ακόμα και την περίοδο που έβλεπα τον καφέ ότι με κλέβει, με έκλεβε φανερά. Δηλαδή είχε τη μία 6, την άλλη 4, την άλλη 9, αυτόν πήρα. Γιατί αυτό μου αρέσει. Να σου πω, αυτό είναι λάθος μας. Έχουμε ένα όπλο που το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Στο εξωτερικό βλέπεις ότι με τη μία αρχίζουν τα μποϊκοτάζ, στέλνουν και επιστολές. Εμείς δεν είμαστε να στέλνουμε επιστολές, ας πούμε, διαμαρτυρίες.
0: Βλέπεις την πορεία της τιμής ενός προϊόντος. Αν πατήσεις μέσα, βλέπεις το τελευταίο δίμηνο πόσο ανέβηκε, κατέβηκε, πόσο κοροϊδεύουν. Βλέπεις όσο ακριβότερο είναι σε σχέση με την Ευρώπη. Αν είναι διεθνές προϊόν, δεν θα τα μακαρόνια της ελληνικής φύρμας, δεν θα τα βρεις στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα βρεις όμως αυτά που έχουν εξαγωγή ή είναι διεθνής φύρμα. Μπραντ διεθνές.
1: Ναι.
0: Άρα σε βοηθάει. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε. Το κάνουμε, όχι.
1: Όχι, δεν το κάνουμε.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε. Εγώ το λέω πρώτα και για μένα. Δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Και τώρα που είπαν ότι έχουν πέσει οι τιμές σε 2.000 προϊόντα ως 6%, εγώ λέω και το λέω δημόσια στο Υπουργείο.
1: Εγώ θέλω να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Θέλω τις τιμές.
1: Όπως έγινε και με τα άλλα προϊόντα και ανακαλύψαμε διάφορα παρατράγουδα εκεί πέρα. Θα ήθελα πολύ να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Στο κινητό και κάθε φορά τις έλεγχο πια στο σούπερ μάρκετ. Επίσης θέλω να βάλω τις άλλες τιμές. Γιατί εδώ δεν υπάρχει αναφορά
1: πολλά
0: σε άλλες τιμές.
1: Για το κινητό.
0: Ναι, εάν είναι σταθερές και δεν μειωθούν όλο το καλό. Αν δεν αυξηθούν, θα το ξέρω. Να ξέρω πόσο είναι να τις σφραγεί. Να πω αυτό
1: και
0: είναι
1: ξέρω,
0: τόσο έτσι.
1: Παιδί μου, ότι αν από αυτά τα 2.000 προϊόντα κάποια είναι στο καλάθι του νοικοκυριού μας, να ξέρουμε. Έτσι. Να ξέρουμε ποια θα αγοράζουμε, εφόσον δεν θα αυξηθούν οι τιμές τους.
0: 2.000 που έχουν μειωθεί, θέλω να ξέρω και τις τιμές στα άλλα 18.000. Ποια είναι.
1: Καλά,
0: δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά του Υπουργείου.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Και επίσης θέλω να μάθω όταν γίνουν οι μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, ποια προϊόντα, με ποια διαδικασία, για πόσο θα μείνουν μειωμένα, το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να μειωθούν Σεπτέμβριο να ξανακρίνουν Νοέμβριο ή Χριστούγεννα. Έτσι δεν είναι. Και να πούνε πω πόλεμος.
1: Και να πούνε το Σεπτέμβριο εμείς μειώσαμε και μετά.
0: Άρα βλέπεις ότι έχουμε πάρα πολλά κενά σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα ήθελα.
1: Και να σου πω κάτι, και η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με υποσχετικές, δηλαδή ότι θα μειώσουμε το Σεπτέμβρη.
0: Όχι.
1: Και απλά τους δύο τελευταίους μήνες αυτούς θα μείνουν επαγωμένες οι τιμές των 2.000 προϊόντων.
0: Τέλος πάντων, βλέπω καλή διάθεση, αλλά από την άλλη βλέπω προς το παρόν ένα πράγμα που κέρδισαν τα σούπερ μάρκετ. Δεν ήθελαν το πλαφόν, τέλος το πλαφόν.
1: Ναι.
0: Έλεγε ο Υπουργός, μειώστε τις τιμές για να. Πάρουμε πίσω το πλαφόν κέρδους. Δεν μειώθηκαν οι τιμές.
1: Λοιπόν, παραμένουν απλώς το δικό τους.
0: Παραμένουν μειωμένες οι τιμές. Δεν μειώθηκαν. Θα μειωθούν το Σεπτέμβριο. Άρα το πλαφόν δεν φεύγει. Τότε φεύγει τώρα. Άρα φεύγει τώρα το πλαφόν για να μειωθούν οι τιμές τότε. Και να παραμείνουν μειωμένες. Να ένας άλλος αστερίσκος. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρώτης εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Κόμματος Τσίπρα.
1: Κύριε Νηφούδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε πολύ μικρότερος από μένα, αλλά θέλω να ρωτήσω, ο Κωνσταντάρας τον βλέπατε μικρός, σας άρεσε?
2: Μου άρεσε βέβαια, εντάξει, πολύ, πολύ σημαντική φιγούρα για τα παιδικά μου χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Τρελοπενιντάρι, τεπενδρί, είχατε δει?
2: Ναι, δεν θυμάμαι το μέχρι, αλλά το είχα δει σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Σας θυμίζει τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξη στον Α, του θύμισε τον τεπενδρή Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, που κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Διότι λέει έχει 6 δισεκατομμύρια υπεραποδίδει οικονομία, τα πάρει να τα δώσει για παροχές. Πω, λέει, αυτά δεν είναι κλειδωμένα. Είναι για άλλους σκοπούς.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, η πραγματικότητα όμως είναι, βλέπουμε μια τέτοια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο που λειτουργεί, εγώ αυτό κρίνω, ότι λειτουργεί υπέρ του πολίτη ακόμα και δεν έχουμε γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε μια
0: δεν λειτουργεί ο πολίτης με αναστατώσεις, θέλει έργα, θέλει λόγια που να γίνουν πράξεις. Έχει καεί από προγράμματα που μείναν στα χαρτιά και μνημόνια που τα ασκήσαμε. Αφήστε τα.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε να γίνουμε κυβέρνηση για να τα εφαρμόσουμε. Τώρα προς το παρόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση. Προς το παρόν να λαμβάνει μέτρα.
0: Όχι, τα κόμματα κρίνονται και από τις υποσχέσεις τους, κατά πόσον φαίνονται υλοποιήσιμες. Αν εγώ πω, κοιτάξτε, θα δώσω 13ο, 14ο, 15ο, γιατί θεωρώ ότι λεφτά υπάρχουν, θα με πάρετε χαμπάρι. Δηλαδή, είστε ενθουσιασμένος.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που έδωσε, ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, γιατί απάντησε και έκλεισε και κάποιες στιγμές.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας εννοείται. Ο κ.
2: Τσίπρας εννοείται.
0: Τον θέλετε Πρωθυπουργό. Περιμένει.
2: Η λανθάνουσα.
1: Η γλώσσα λανθάνουσα.
0: Περιμένει. Να δούμε. Η λαϊκή ετοιμιγορία.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Στην ουσία δεν υποσχεθήκαμε, αλλά στην ουσία δείξαμε το τι θα πρεσβεύει η Ελλάς και τι βάζουμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Είπαμε ότι είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε σήμερα δεν χρειάζονται παραπάνω φορολόγηση. Δηλαδή στην ουσία απλά αλλάξαμε
0: μια μόχλευση των φορολογικών. Είναι τα 6 δις. Δεν είναι δικά σας, λέει η κυβέρνηση, τα 6 δις. Είναι υπεραπόδοση, είναι για άλλο σκοπό. Τα παίρνετε, αλλά δεν είναι δικά σας. Αυτά που ήταν να δώσει η κυβέρνηση, τα έδωσε.
2: Απλά απαντούσαμε στο γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε θα χρειαστούν περισσότερη φορολόγηση. Απλά και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περισσότερη φορολόγηση είπατε, αλλά από την άλλη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί, γιατί είχε κυκλοφορήσει ένα κλίμα ότι θα φορολογηθούν περισσότερο η μεσαία τάξη, θα φορολογηθούν περισσότερα κάποιοι που τα βγάζουν λίγο πέρα καλύτερα από τους άλλους και τα γρήγορα κότερα και τα φουσκωτά κτλ. Και τώρα είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα φορολογήσει μόνο το 1%. Λες και το 1% αν το ακούσει αυτό θα μείνει στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένας φόβος ο οποίος ξέρετε, πλανάται. Η δική μου εμπειρία δραστηριοποίησης επαγγελματικής στο εξωτερικό δεν υφίσταται. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που λέτε, ότι εφόσον φορολογήσουμε τα κέρδη, για παράδειγμα, ή τα πολύ μεγάλα κέρδη, ο επιχειρηματίας θα φύγει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι το οποίο τα κέρδη που φορολογούνται τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι και η ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να καταλάβουν αυτοί που έχουν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι προφανώς θα πρέπει ο πλούτος λίγο να μοιραστεί για να περνάει και ο υπόλοιπος κόσμος ανθρώπινα, όχι καλύτερα. Απλά ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να δείξει ότι προφανώς δεν ήρθε η Ελλάς τώρα να φορολογήσει τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν, όπως είπατε εσείς, λίγο πέρα καλύτερα. Δεν έχει κανένας να φοβάται μικρομεσαίος, δεν έχει κανένας να φοβάται από όλους αυτούς οι οποίοι σηκώσαν το βάρος. Το να σταθεί η χώρα όρθια, δηλαδή 15 χρόνια πληρώνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Ακούστε με. Έχω μπροστά μου τη συνέντευξη Τσίπρα. Θα σας διαβάσω το επίμαχο απόσπασμα. Λέει: η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρεωσή της 6 δις. Άρα υπάρχει χώρος, υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν παρεμβάσεις σε αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή, ναι. Χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ούτε ψηλά εισοδήματα. Απαντάει ο κ. Μαρινάκης. Τρία ενδεχόμενα. Ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τα μέτρα που έχουμε πάρει. 1,76 δις. Τόσα λεφτά λέει υπάρχουν. Τα πήραμε τα μέτρα τέλος. Δύο. Αγνοεί δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οροφές δαπανών. Τρία. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Άρα η ερώτησή μου είναι: πού θα βρείτε αυτά τα 6 δις, αφού δεν υπάρχουν, λέει η κυβέρνηση.
2: Αυτά λέει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει μια πολιτική επιδηματική με τα ΠΑΣ και εμείς εξ αρχής λέμε ότι δεν συμφωνούμε με
0: την κυβέρνηση. Πού θα βρείτε 6 δις, θέλω να μου πείτε.
2: Εκ των πραγμάτων, σας λέω, εκ των πραγμάτων καταρχήν να μιλήσουμε για αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας για τη διαφθορά.
0: Όχι.
2: Να μιλήσουμε ότι 12 δις διαφθορά.
0: Ναι.
2: 12 δις αυτή τη στιγμή στη χώρα από τις απευθείας αναθέσεις, από όλα αυτά τα οποία κακώς χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρα πολλά έσοδα. Εδώ μιλάμε για μια διαφορά πιθανότατα που φτάνει τα 12 δις. Εγώ θα σας πω.
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει, Λαθάνος Πλεύρης, είχε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν. Δεν μπορεί να μιλάει για κράτος δικαίου και για διαφθορά. Είναι ο τελευταίος που δικαιούται για να μιλάει. Ο κύριος Πλεύρης, ποιος μιλάει για διαφθορά? Ο κύριος Τσίπρας, δύο υπουργείου, ένας 13-0, Μπενοβάρτης, δεν δικαιούται να μιλάει για διαφθορά ο κύριος Τσίπρας, λέει ο Θάνος Πλεύρης. Απαντήστε.
2: Καλά, ο καθένας μπορεί να λέει ότι λέει. Προφανώς από δημοκρατία και προφανώς μιλάμε για το 2026. Mm. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη διαφθορά και για την, για την έλλειψη κράτους δικαίου και την αίσθηση του πολίτη. Εγώ θα σου πω, είστε εμπειροί δημοσιογράφοι και οι δύο. Υπήρχε, αν και δεν ήμουν το 19 ούτε το 23 δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εσείς πείτε μου, αν θέλετε, υπήρχε αυτή η αίσθηση έλλειψης δημοκρατίας και ασφάλειας στον πολίτη τότε, το 19 δεν υπήρχε. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι ένα από τα ζητήματα, το πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο πολίτης το αισθάνεται πια. Τώρα, αν ο κύριος Πλεύρης προφανώς πρέπει να πει αυτό που πρέπει να πει για να εξασφαλίσει τη δική του θέση, αλλά στην πραγματικότητα ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι ζει σε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό δεν το λέει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε το λέω εγώ. Το λέει η κοινωνία η οποία το βιώνει.
0: Εσείς τι θα πείτε στις Βρυξέλλες, εάν θελήσετε να βρείτε 6 δισταυρό από το κράτος δικαίου και τη διαφθορά? Σας ξαναλέω ότι αν ρωτήσετε θα σας πούν, πείτε μας τι θα κόψετε από φόρους, τι θα κόψετε από άλλα βέβαια και μόνιμα έσοδα και με τι θα τα αντικαταστήσετε ως μόνιμα για να σας πούμε ότι είστε ok. Η διαφθορά θα είναι η απάντηση, θα φάτε πόρτα.
2: Εντάξει, απλά σας εξηγώ ξανά ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε ότι αυτά τα οποία, για τα οποία δεσμευόμαστε, λέει, τι δεσμευτήκαμε εμείς σήμερα? Εμείς δεσμευτήκαμε δάσκαλοι και γιατροί στο δικό μου σχολείο, στο Λόγιο. Δεσμευτήκαμε για να κυνηγήσουμε την ακρίβεια. Δεσμευτήκαμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στέγη.
0: Πόσο κάνουν?
1: Δεσμευτήκατε, αλλά είναι αυτό που σας λέει και ο Νίκος. Πόσο κάνουν, από πού θα τα βρείτε? Άλλο το δεσμεύομαι και άλλο το δεσμεύομαι και θα τα βρω από εκεί και από εκεί και από εκεί.
0: Η ερώτηση είναι πόσο κάνουν, πού θα τα βρείτε. Τέλος.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Λέμε λοιπόν και απαντάμε. Με πιο χρηστή χρήση των υπαρχόντων εσόδων. Δεν είπε λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Με ποια είναι αυτή η πιο χρηστή χρήση? Συγκεκριμένα. Ή μπορείτε να μας πείτε ότι ακόμα το επεξεργαζόμαστε. Και αυτό κατανοητό.
2: Θα σας απαντούσα τώρα. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε βγάλει τους τομεάρχης στην ουσία την ισχυρότητα κυβέρνηση, όπως είπατε, δημοσιογράφη, αλλά είναι η τομεάρχηση των πολιτικών μας. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τις προτάσεις και θα έχουμε ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί
0: να σας πω, κύριε Διφουδή, αν σας ζητάω λεφτά ή σας χρωστάω λεφτά και μου πείτε, λοιπόν, πες μου σε ένα μήνα πώς θα με πληρώσεις. Και θα απαντήσω εγώ. Θα κάνω μια βόλτα, δεν ξέρεις τι θα μαζέψω και θα στα δώσω όλα. Θα με εμπιστευτείτε?
2: Δεν είναι έτσι όμως, γιατί είμαστε.
0: Δεν ξέρεις τι λεφτά υπάρχουν.
2: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο σήμερα.
0: Και εγώ καινούριο
2: ένα μήνα. Δηλαδή,
0: καλά, θα μου πείτε, ωραία. Βρες που θα τα βρεις, πείσαι με και εγώ θα στα δώσω. Τώρα δεν με πείθεις.
2: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο που θα είναι και η κορύφωση της παρουσίας των πολιτικών μας, θα σας έχουμε πείσει. Αυτή είναι η απάντηση που θα έδινα. Γιατί εκ των πραγμάτων εμείς δεν θα κυβερνήσουμε αύριο, το καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή θα κρυφθούμε το πρόγραμμά μας όταν θα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ανακηρύξει εκλογές. Εμείς λοιπόν το καλοκαίρι και με κορύφωση στην έκθεση θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και κοστολογικό.
0: Τώρα με προκαλείται. Κύριε, εσείς δίνετε μία λογική απάντηση. Λέτε, περιμένετε το πρόγραμμά μας. Τα στελέχη σας τα οποία λένε θα φορολογήσουμε τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα. Όσους έχουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία. Όσους έχουν μεγάλα σπίτια. Αυτοί τα βγάζουν από το μυαλό τους.
1: Άλλοι λένε, για να συμπληρώσω το ερώτημα για του Νίκου, ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που τα βγάζουν καλύτερα από ό,τι τα βγάζουμε εμείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό.
0: Ναι, από το μυαλό τους τα βγάζουν τα στελέχη σας, γιατί ξέρετε, αυτό πλήττει και την αξιοπιστία σας.
2: Προφανώς το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γνωρίσετε ότι σε ένα μήνα, όχι, δεν τα βγάζουν το μυαλό τους, αλλά...
0: Άρα κάτι υπάρχει.
2: Σε ένα μήνα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και την εμπειρία και βάζω και τον εαυτό μου μέσα έπρεπε να έρθουν απέναντι σε όλους εσάς πολύ έμπειρους δημοσιογράφους να απαντήσουν σε πάρα πολλά ερωτήματα και σε κάποια ζητήματα όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε μια πολυφωνία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τώρα συγκεκριμενοποιούμε και οι τομεάρχες θα παρουσιάσουν αυτά τα προγράμματα των τομέων τους. Οπότε εκ των πραγμάτων κανείς και γι' αυτό λοιπόν η απάντηση είναι ότι δεν έχει να φοβάται ότι θα έρθει η ελληνική αριστερή στην παράταξη για να φορολογήσει. Οπότε αυτά τα οποία υπόθηκαν θα αναλυθούν πιο συγκεκριμένα από τους τομείς τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ούτε με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης φαντάζομαι.
2: Όχι, αν και εγώ ξέρετε, δεν ήμουν τότε δίπλα στον Αλέξη, το ξαναλέω δεύτερη φορά, αλλά παρόλα αυτά όχι με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά εκ των πραγμάτων αν επικαιροποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση, θα δούμε ότι ο κόσμος βιώνει την καθημερινότητα χειρότερα από το 2019. Και αυτό πρέπει να κρίνουμε και να αναλύσουμε τώρα. Όχι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα ή του 19 ή του 23. Πρέπει να αναλύσουμε και να προτείνουμε πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή του στην πολυπολίτη και τις μικρομεσαίες επιχειρηματικότητες που πνέει τα αλήθεια.
1: Κύριε Νιφούδη, φαντάζεστε ότι επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχετε ένα, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας ή όχι αυτό θα το δούμε, αλλά επειδή οι εξελίξεις είναι πυκνές, σίγουρα ένα ποσοστό το οποίο θα σας ψήφιζε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με ψηφοδέλτιο, θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιαννούλης, ας πούμε, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος. Αυτό το φοβάστε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, το καταλαβαίνω και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα. Εμείς δημιουργήσαμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνοντας μπροστά, θέλοντας να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Σε αυτό συμμετείχαμε όλοι. Σε αυτό εμείς κάναμε κάλεσμα πανθρατιάς σε όλους τους πολίτες, απλά απόφαση.
1: Σε όλους τους πολίτες, αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, και, δεν είναι ότι δεν κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε ότι δεν κάνουμε συζήτηση με τα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία επιθυμούν. Εμείς κάνουμε κάλεσμα στους πολίτες, δημιουργούμε ένα κίνημα που ξεκινάει από την κοινωνία. Θέλουμε να είναι με την κοινωνία για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα εκ των πραγμάτων το κάθε κόμμα θα κάνει αυτό που κρίνει. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει ότι πρέπει να κατέβει σε εκλογές ή να κάνει οτιδήποτε, το ίδιο κρίνει και τα μέλη του και ο πρόεδρος, αυτό πρέπει να κάνει. Εμείς δεν θα ετεροκαθοριστούμε. Εμείς θα καθορίσουμε, όπως και καθορίζουμε, την εμπορία μας σύμφωνα με τα δεδομένα που είπαμε, ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί να μην είναι βουλευτής. Δεν θέσαμε καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Κύριε Νιφούδη, ευχαριστούμε πολύ. Να πληρωτήσει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πάμε διαφημίσεις. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Βλέπω τώρα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409. Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614.

0: Τα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα,

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
1: Νιώθω, όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
0: Τσουρουφλισμένη ίσως όχι.
1: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα, γενικά και αόριστα.
1: Εντάξει, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
0: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Τη φράουλα, του κερασιού.
1: Πολλά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
0: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος Ερμής αυτή τη φορά. Αυτό είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν φήμες. Συνήθως λέει κρατάει κανένα 20ήμερο, τώρα θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε λίγο αυτά έρχονται εδώ με πολλές μουσικές. Εμβιβαλή, Κοσμός και Δραμάτος, καλωσορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε. Έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα. Ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Και ας δούμε λίγο τα...
0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιά.
1: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιάκια μας. Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια. Τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα, το νιώθετε. Κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό. Εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας. Ίσως να είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνη, λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε ξεδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρο στο οποίο τους έχετε τοποθετήσει. Λέοντες. Όπα, συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με ένα τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μια ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μια σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μια έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Είναι μια περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια, μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγώκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μια περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας. Σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, σας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στείλτε και κάνα μήνυμα, να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουν, ναι, αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και αιτήματα φιλίας, ναι, τα οποία είναι λίγο
0: για λέγε, δεν το ξέρω.
1: Κουλά, ας πούμε. Κουλά. Είναι άκυρη η φωτογραφία, είναι λίγο κάπως στο προφίλ και επειδή πολλά συμβαίνουν, για παράδειγμα. Να το πω τώρα ή θες να το πω μετά?
0: Πες το, γιατί όχι,
1: το
0: ελεύθερα.
1: Το προσωπικό μου story, το
0: ελεύθερα,
1: δράμα μου.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ γενικά είχα ανοιχτά τα social media. Είχα ανοιχτό το Instagram, για παράδειγμα. Μπορούσε οποιοδήποτε να με ακολουθήσει. Κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται κοινοποιήσεις στις φωτογραφίες μου από λογαριασμούς OnlyFans.
0: Α, έχει κάνει και
1: το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω παρατράγουδα.
0: Μηνύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα.

0: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι, καρκίνη.
1: Ναι.
0: Καρκίνη, ε.
1: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Των καρκίνων,
1: Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Έτσι, είναι...
1: Έχουμε και Πέτρο και Παύλο σήμερα.
0: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
1: Χρόνια πολλά. Σας χαιρόμαστε.
0: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το είπαμε.
0: Έχουμε το νου μας δεξιά και αριστερά.
1: Στα άστρα και στα ζώδια.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό ξελογιαστήκαμε.
0: Έτσι.
1: Πέτρος
0: μας
1: φέρνουν και Παύλος.
0: Εμπόδια.
1: Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάβας Ξύρος, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Είναι μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι, δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης.
1: Μέσα.
0: Ναι, είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, δήλωσε: όταν μπήκε το πρώτο λάδι, εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα.
0: Και
1: όμως,
0: εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο. Έχει φήμη το κοτόπουλο του, το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια από το ψήσιμο, εννοείται.
1: Απλά αυτό. Σίγουρα έχει μια αλφα-οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο, το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι. Άμα δεν αφήσεις και λίγο... Έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει. Έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου έκανε λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων, έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι τέλος πάντων παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι, του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής, και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω. Αυτό να το ξέρεις. Λέει, ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ. Όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός

0: με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Αντένα 105,3.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ Christmas και τρομάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέει, ρε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και χρόνια πολλά γιατί. Να, Πέτρο και Παύλο.
1: Πέτρο και Παύλο.
0: Το
1: βεβαίως
0: θυμηθήκαμε επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
1: Έλα, πάντα τα θυμόμαστε.
0: Πάντα,
1: το
0: έστω και στο τέλος. Έστω και στο τέλος
1: λοιπόν,
0: της εκπομπής, ας πούμε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Αυτό με το διάστημα κι εγώ. Κολλάω.
1: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα
0: στο κινητό,
1: στο κινητό από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων, προστατευτείτε, έχουμε φτάσει.
0: Το έχουμε φτάσει, που, τι είναι αυτό τώρα, το μήνυμα αυτό που σου στέλνει.
1: Το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες?
0: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία. Ας πούμε, το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει?
1: Πώς θα αντιδρούσες, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του μηνύματος, να καταλάβω ποιος στέλνει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
0: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
1: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Να προετοιμαστούν από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
0: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
1: Νομίζω ναι.
0: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου είχαν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι, θα τους πιστέψω, κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
0: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω και εγώ τι.
1: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
0: Όχι, αυτό ο χάκερ, γι' αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την εποχή, να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
1: Να χακάρουν και άλλες χώρες, εννοείς?
0: Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
1: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
0: μια χαρά, ξέρω. Γιατί μια χαρά.

0: Λοιπόν, εντάξει, θα γκρινιάξω λίγο τώρα. Το ξέρετε, είναι το φυσιολογικό μου αυτό. Έτσι. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το φοβερό, σε κεντρική εκπομπή κιόλας, έτσι. Άκουσα το φοβερό που λέει, με τόσες δημοσκοπήσεις που γίνονται, μέχρι, λέει, να μας πείσουν να ψηφίσουν αυτό που θέλουμε. Ήταν κριτική σε κεντρική εκπομπή. Λες, αποκλείεται να το είπανε αυτό τώρα, με τόσες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν, και όμως το είπανε. Λοιπόν, άσχετο όμως με αυτό, θέλω να πω το άλλο. Λοιπόν, μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί, παιδί μου, θέλουν να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει, νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει, ρε παιδί μου, και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο. Πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι. Και τελικά, αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει, εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω. Μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα sites, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοίκιο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες, γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Φελόντα.
0: Γιατί καλύτερα είναι αυτά τα λίγα. Λίγα, τα λιγοστά. Τα τόσο δούλικα. Κάνουν μια χαρά για σένα και γι' αυτό. Έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά. Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι θα μείνει εκεί για πάντα. Ότι θα μείνει εκεί για πάντα και όλες γιατί της αρέσει. Με το σλόγγαν, λιγότερα τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει
1: έχω
0: λίγο.
1: Ένα θέμα, έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν είναι. Να είναι ταράτσα, καμιά είναι σε όροφο. Έχω δει φωτογραφίες, έχει δύο φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος στα social media. Έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο λεπτά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει, κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
1: Πάντοτε.
0: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι, δηλαδή 2 μήνες μείνανε, τίποτα.
1: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκιας, δεν τον αντέχω.
0: Λοιπόν, έβιβαλε η Κοσμά και Τραμάδος εδώ, έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Κοσμά, ο διάσημος ροζ πλανήτης, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματός του, έτσι, έχει αλάτι τελικά. Και ίσως να μην είναι και πλανήτης. Άσε που να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικό άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
0: Το κακόμοιρο το άστρο.
1: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
0: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
1: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
0: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
0: Αποτυχημένο.
1: Για αλάτι Ιμαλαίων. Σε πάει σε χιουμοράκι.
0: Για Ιμαλαίων όχι.
1: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
0: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
1: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
0: Έτσι πρώτα.
1: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
0: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό
1: τι. Χρυσάφια το πλάσμα.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω
0: από όλες τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν
0: έχουν
1: υπάρχουν άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολύ οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με $100. Εντάξει, κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Εμείς πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς $100 μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί να πληρώνουμε,
1: δεν το καταλαβαίνω. Είτε εμείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά, δηλαδή. Να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται, έχω τον τρόπο μου εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκείνη το ζήτημα. Καταλάβες.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα $100.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας.
1: Δεν θα πρέπει να τα δηλώσεις. Φαντασία σου.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσα μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μία από και πέ, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, πού είναι τα μαύρα εκεί, πώς πηγαίνουν, έρχονται? Έτσι, τα οποία μας έχουν κάνει όλους ψηφιακούς, αλλά τα μαύρα συνεχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, το τι παραμύθι έχουμε φάει για να κινούμε μόνο ηλεκτρονικό χρήμα είναι απίστευτο.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι θα ξεκινήσουμε 29 του μήνα σήμερα.
1: Ναι, είμαστε και αύριο κοντά σας, Τριτιάτικο.
0: Έτσι. Να μάθεις άλλη φορά να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε.
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: Ερυσβαλή,
0: Κοσμάς και Δραμάδος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα.
10: 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360.

0: πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες εφόδους σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βάρδα Ηλίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να αποτραπεί το μέτωπο να πλησιάσει στον οικισμό. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ στη Βρία Κατερίνης η φωτιά. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία που έχει συλλάβει 2 άτομα, ένα εκ των οποίων θεωρείται ύποπτος για την επίθεση, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ένοπλη επίθεση έχει πολιτικά ή εξτρεμιστικά κίνητρα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, στο καθοδικό ρεύμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην άνοδο της Καλλιρόης, στον Κηφισό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης προς Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή στο Δέλτα Φαλήρου προς Φλίσβο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνεχίζει τον ΠΑΟΚ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 38χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον,

0: Ποιος θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε μία ώρα σέντρα στο παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία για τη φάση των 32. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές αναμένονται σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά το γνωρίζετε πως ό,τι ακούμε είναι Σταύρος Εξαρχάκος. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί έκανα αυτή την επιλογή σήμερα, να ξεκινήσουμε με τον Σταύρο Εξαρχάκο. Έκανα αυτή την επιλογή γιατί είμαστε πλούσιοι. Ξέρετε, είμαστε πλούσιοι όχι σε μετοχές, δεν είμαστε πλούσιοι σε φράγκα, δεν είμαστε πλούσιοι σε καταθέσεις. Είμαστε πλούσιοι όμως γιατί ένα κομμάτι του πλούτου που εννοώ είναι οι άνθρωποι που ένωσαν το ταλέντο τους με την ανάσα, με το βίωμα, με το αίμα, με το μόχθο, με την ομορφιά του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου μας έχουν ψηλώσει. Το γνωρίζουν οι πάντες ότι ένας από αυτούς είναι ο Σταύρος Εξαρχάκος. Δεν θα το πω με τα δικά μου λόγια, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Οδυσσέα του Ιωάννου, αυτού του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού, ο οποίος είχε πει ότι ο Εξαρχάκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας παρηγόρησε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ενώσει με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από τη μουσική του, μέσα από το έργο του, μέσα από την ευφυΐα του, έχει σπάσει τη μοναξιά. Έχει ανοίξει δύο μεγάλα χέρια και έχει χωρέσει εκεί και το γλέντι μας και το μυρολόι μας. Ο Εξαρχάκος είναι ένας από τους βασικούς αρμούς που μας ενώνουν, όπως λέει και ο Οδυσσέας. Τα τραγούδια του είναι μία από τις σταθερότερες αναφορές του νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι ο άνθρωπος που μέσα από τις μουσικές του ένωσε τη λύπη και το όνειρο. Ένας τεράστιος, ένας μικρός το δέμας άνθρωπος που όταν τον βλέπεις επάνω σκηνή γίνεται τεράστιος. Γιατί γίνεται τα τραγούδια του. Γιατί είναι τεράστια τα τραγούδια του. Όταν μιλάμε για τον Εξαρχάκο, μιλάμε για τον Κάτσο, μιλάμε για τη Μοσχολιού, μιλάμε για τον Πιθικότσι, μιλάμε για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, μιλάμε για τον Καμπανέλη, μιλάμε για τον Ξυλούρη, μιλάμε για τον Ταλάρα, μιλάμε για τον Δημητράτο. Αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για τον Εξαρχάκο. Γιατί λοιπόν τα λέω τώρα όλα αυτά? Ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη η Βουλή τίμησε τον Σταύρο Εξαρχάκο και πολύ σωστά, πολύ ορθά. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν ο Σταύρος Εξαρχάκος που τίμησε τη Βουλή με την εκεί παρουσία του. Στη συναυλία λοιπόν παραβρέθηκαν ως όφυλαν πολιτικοί αρχηγοί. Δεν λογαριάζω τώρα κάτι Βελόπουλους, κάτι Νάσιους, έτσι. Αυτοί ούτε ήταν και ευτυχώς. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρος του, ο Χατζηδάκης. Μόνο που προσέξτε, αυτοί οι δύο δεν κάθισαν στη συναυλία. Αυτοί μείνανε για λίγα λεπτά και αποχώρησαν. Γιατί είχαν, λέει, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έψαξα να δω τι συνέβαινε στην Ελλάδα την Τετάρτη το βράδυ, αλλά και τι συνέβαινε στον κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, χωρίς το Μητσοτάκη και ενίοτε χωρίς τον Χατζηδάκη δεν μπορούν να λυθούν τα θέματα στον πλανήτη. Εν τούτης, όσο και αν έψαξα, δεν εντόπισα κάτι το τόσο συνταρακτικό που θα έπρεπε να περάσει από τη δική του την ευφυΐα του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη για να τακτοποιηθεί. Τώρα θα μου πείτε, και ποιος ξέρει, ίσως να μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Γι' αυτόν τον ιστορικό του μέλλοντος θα σας πω και στη συνέχεια, έτσι. Ίσως βέβαια μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος και τελικά κάτι το πολύ φλέγον να συνέβαινε την Τετάρτη το βράδυ, την ώρα που η Βουλή τιμούσε τον Σταύρο Εξαρχάκο, αλλά ο Μητσοτάκης σηκώθηκε και έφυγε. Ως εκ τούτου λοιπόν, ξέρετε τι υποψιάζομαι. Υποψιάζομαι, και θα σας πω γιατί αυτή η υποψία μου εδράζεται στη βάση πραγματικών δεδομένων. Υποψιάζομαι ότι η μόνη υποχρέωση που είχε ο Μητσοτάκης ήταν η υποχρέωσή του να είναι συνεπής απέναντι στον εαυτό του. Το να νεδεί, το να πρέπει
και τον κακομαθημένο εαυτό του. Και μιλώ για αυτά τα κακομαθημένα πορφυρογέννητα που δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί αυτός ο λαός τραγουδάει και θα τραγουδάει την άπονη ζωή που ακούσαμε πριν από λίγο. Μιλώ για αυτά τα ανεδή, τα λουδοβικοειδή που δεν θα αντιληφθούν ποτέ τι τραγουδάει ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή του Ξαρχάκου, που δεν θα νιώσουν ποτέ τίποτα από εκείνο το «Μάνα μου Ελλάς», που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γι' αυτό μιλώ. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει κιόλας πως δεν σκαμπάζει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ή θαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του Εάτεσά και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξοριστά στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει από την πραγματική Ελλάδα. Από την Ελλάδα με τους καημούς της, με τις τραγωδίες της, με το μεγαλείο των κανονικών ανθρώπων της. Για αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά ένας τόπος που η σχέση τους μαζί της είναι ότι γεννήθηκαν για να τον κυβερνήσουν. Δικαιωματικά, έτσι. Γι' αυτό γεννήθηκαν αυτοί, για να κυβερνήσουν. Η συμπεριφορά τους δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά τους γνωρίσματα. Ισχυρίζομαι ότι βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τα πολιτικά και με τα ταξικά τους χαρακτηριστικά. Εκεί οφείλεται η ανέδειά τους. Το θυμάσαστε το προηγούμενο που λέγανε και τι τον νοιάζει το νέο σήμερα αν δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Του Μητσοτάκη είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πριν τη συνάντηση με τον εξωγήινο στον Ημιτό ή μετά. Αδικό του είναι και αυτό. Είναι λοιπόν η τάξη τους που είναι αλλού. Ωστόσο βρίσκονται εδώ και είναι θρονιασμένοι πάνω στην καμπούρα του ελληνικού λαού, του λαού που βεβαίως δεν ξέρω πότε σε αυτόν εναπόκειται, αν όποτε και οψέποτε να τους στείλει εκεί που τους αξίζει. Πού? Εκεί που είναι η τάξη τους. Αλλού. Είναι αλλού. Και αυτούς λοιπόν, αλλού, και την τάξη τους και την ανέδειά τους και τον λουδοβικισμό τους, ο οποίος δεν κρύβεται. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Από τότε που υπάρχει κράτος, νεοελληνικό κράτος, ξέρετε, έχουν περάσει καμιά 200 πρωθυπουργοί. Τόσοι έχουν περάσει. 185, βάλε και τους υπηρεσιακούς, κάπου εκεί. Όταν το όνομα του Ξαρχάκου θα παραμένει στους αιώνες των αιώνων και όσο υπάρχει η Ελλάδα γραμμένο με κεφαλαία στην ιστορία αυτού του τόπου, ακούστε το και αυτό, σας έχω είδηση. Το όνομα του Μητσοτάκη, να ο ιστορικός του μέλλοντος που σας έλεγα προηγουμένως, θα είναι
πεταμένο μαζί με τον ομοίον του εκεί, σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Τελεία. Παύλα Ξαρχάκος.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα 105,3.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Στους 6 ανήλθαν οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βρία Κατερίνης.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα πάμε στη γνωστή κοροϊδία, αυτή την άνευ προηγουμένου με την ακρίβεια. Το καινούργιο το σημερινό είναι ότι θα παγώσουν, λέει, τις ήδη πανάκριβες τιμές για 2 μήνες. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν γνωστή η τελετουργία, είχαμε την τελετουργία των ανακοινώσεων για την ακρίβεια. Είχαμε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς που επιχείρησαν να παρουσιάσουν σαν λύση το πάγωμα, λέει, των τιμών για 2 μήνες. Προφανώς δεν πρόκειται περί καμίας λύσης, καθώς αυτό που υπόσχονται και αν το κάνουν είναι ότι θα διατηρήσουν τις τιμές απλησίαστες, εκεί δηλαδή που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη, παρουσία βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα το καλοκαίρι, πάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποιήσεως, έτσι, ναι, με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να διαχειριστούν οι έρμοι, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, να διαχειριστούν επικοινωνιακά, έτσι, αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας που έχει ροκανίσει τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών που πρέπει να περάσει στα ράφια. Τι λέτε, αλήθεια, πρέπει να. Εδώ τώρα, θύμισε μου ρε Τάκη, 28 Φλεβάρι είχαμε την επίθεση αυτού του φασίστα, του κλόν, του Τραμπ στο Ιράν. Τότε λοιπόν το πετρέλαιο, το Brent ήταν $72. Φτάσαμε στα 100, 110, 120 κτλ. Και η βενζίνη από 1,5 πήγε 2 ευρώ. Σωστά, σωστά. Τώρα το πετρέλαιο είναι πάλι στα $72 εδώ και κάποιες μέρες. Γιατί κάνουν και τα μνημόνια, κάνουν και τις συνεννοήσεις, κάνουν και τις διαπραγματεύσεις κτλ. Ναι, αλλά η βενζίνη είναι πάλι στα 2 ευρώ. Πρέπει να. Βεβαίως, όταν έγινε η επίθεση, η βενζίνη πήγε στα 2 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα έχουν περάσει καμιά δεκαριά μέρες και περιμένουμε το πρέπει να της κυβερνήσεως. Οι επιχειρήσεις τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεσμεύονται στο πλαίσιο αυτής της άτυπης συμφωνίας κυρίων να διατηρήσουν, λέει, τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους θερινούς μήνες, εντάξει. Από Σεπτέμβριο θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι και η ρητορική τους, μιλάνε για τη ρητορική τους, λέει, η συνεργασία με την αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε, να συνοψίσουμε λίγο την κατάσταση, η κατάσταση, να ξέρετε, είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% μεγαλύτερος από ότι είναι ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν έχουν πόλεμο. Εκεί μάλλον δεν θα έχουν πόλεμο. Ποιος να ξεχάσει βεβαίως και αυτή την τελευταία κοροϊδία με το πόσο κάνει, εκεί που ο καθένας και η καθεμιά που θέλει να πάει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση πριν να ξεκινήσει, θα πρέπει να σερφάρει. Θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν απόκληση μόλις κάποια λεπτά του ευρώ. Αφού φάει 2-3 ώρες σερφάροντας, μετά θα πάει εκεί, αλλά δεν έχουν και την ευθύνη αν οι ηλεκτρονικά αναγραφόμενες τιμές, το πόσο κάνει, είναι οι πραγματικές, γιατί το λέει και στην ιστοσελίδα τους κτλ. Και αφού πεταχτείς πρώτα στην Κύπρο, γιατί εκεί είναι φθηνότερη βενζίνη να το φουλάρεις, μετά θα έρθεις εδώ, θα πας στα σούπερ μάρκετ, θα πας σε καμιά δεκαριά σούπερ μάρκετ για να πάρεις την φέτα, πώς το λένε, 10 λεπτά φθηνότερη. Περί αυτού πρόκειται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μάχη που δίνουν αυτοί για την ακρίβεια, να θυμίσω ότι έχουμε την έρευνα, πέρα από όλα τα άλλα, της Deutsche Bank. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό λέει η αγαπημένη τους η Deutsche Bank, που είναι και συνεργατηδά τους. Ως προς το, η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται περίπου στο 19% του μέσου μισθού. Μιλάμε για την πόλη, την Αθήνα, που είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι, αν πληρώνεσαι βεβαίως με μισθούς Ελλάδας, έτσι. Η Γερμανική Τράπεζα εκτιμάει ότι ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57 με 60% του μισθού του για διαμέρισμα, προσέξτε, ενός υπνοδωματίου. Περί αυτού πρόκειται. Στα 5 χρόνια τώρα της διαρκούς ακατάπαυσης της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 40%, 39%, για τη στέγαση 31%. Βεβαίως, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός, δηλαδή οι πραγματικές αυξήσεις σε σχέση με το εισόδημα, χτυπάει πολλαπλάσια τους φτωχούς, τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε σχέση με τα πλουσιότερα. Όμως τώρα έχουμε μια συμφωνία κυρίων, θα μείνουν, λέει, οι τιμές εκεί, απλησίαστες. Δηλαδή το σουβλάκι που το 19 έκανε 2,5 ευρώ, τώρα θα το βρίσκεις εκεί, στα 4, 5. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτοί το λένε μία ακόμα, λέει, κίνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πώς το έλεγε κύριος ο Ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το θυμόσαστε? Δεν το θυμόσαστε? Θα σας το θυμίσω εγώ. Καλάθι καπαμά. Α, ναι, μιας και είμαστε στη φάση τώρα της επικοινωνιακής διαχείρισης της ακρίβειας, με αφορμή αυτό το τελευταίο, το πόσο κάνει, έχουμε μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Βιοζώ. Και τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι? Η βοήθεια, λέει, που μας έδωσε το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης μας έφτιαξε το κέφι. Γελάσαμε με την καρδιά μας και καταλάβαμε γιατί σιγά σιγά και μουλοκτά έβγαλαν, λέει, εκτός συστήματος τους εκπροσώπους των καταναλωτών. Σχετικά, λέει, τώρα με την λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, έχουμε τα εξής. Η αναζήτηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει την κύρια λέξη από το περιεχόμενο του τίτλου. Στην αναζήτηση δεν υπάρχουν φίλτρα για να συγκεντρώσεις αυτό που θέλεις. Από την αναζήτηση αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί. Γιατί άραγε αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί? Δεν δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει μια καρτέλα. Έτσι χάνονται στοιχεία της αναζήτησης. Στην αναζήτηση βγάζει τα σούπερ μάρκετ της Κρήτης μαζί με αυτά της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με τους κωδικούς καλά γίνεται το έλα να δεις. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψεις στοιχεία. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσεις τις ιστοσελίδες στο δίσκο. Το πίσω βήμα, αν κάνεις, σε βγάζει εκτός ιστοσελίδας. Πόσο κάνει, αντί να σε πηγαίνει ένα βήμα πίσω. Και έτσι ξαναρχίζεις το σαφάρι από την αρχή. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέραν των υπολείπων, αυτό εδώ, το οποίο πληρώθηκε και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν το κάνανε για να πάει να βρίσκεις εσύ φθηνότερα. Το κάνεις για να περνάς το χρόνο σου, άμα δεν έχεις και τι να κάνεις σε αυτή τη ζωή, κατάλαβες. Αντί να παίζεις τάβλη, μπαίνεις εκεί. Αλλά τώρα κάνανε συμφωνία κυρίων, λέει, για 2.000 προϊόντα. Ακούς και εσύ 2.000 και λες, όπα ρε, εντάξει, θα φάμε, κύριε Στέφανε, βάλε σαλάμια, κύριε Στέφανε. Ξέρετε, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ πόσους κωδικούς προϊόντων έχει? Πάνω από 20.000. Αλλά αυτοί κάνανε, λέει, τη συμφωνία για να τα κρατήσουν εκεί που είναι, απλησίαστα δηλαδή, για το 10% των προϊόντων τους. Πώς το λένε αυτό? Σας είπα πώς το λένε. Καλάθι καπαμά, έτσι το λένε.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More.

0: Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι.

0: Γη με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μαζικό φωνικό στην Γερμανία. Είναι η Τζένι μαζί μας, η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, τι έχει συμβεί?
1: Καλησπέρα. Έχουν φτάσει τους 6 νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με την αστυνομία να αναφέρει ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή εξτρεμιστικού κινήτρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, 5 θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο άτομο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο. Αρκετά άλλα άτομα υπέστησαν τραύματα, με την κατάσταση κάποιων εξ αυτών να θεωρείται σοβαρή, γεγονός που γεννά φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών μπορεί και να είναι μεγαλύτερος. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τον ύποπτο να θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσά τους. Εκπρόσωπος αστυνομικής διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ δήλωσε ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για 2 υπόπτους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και οι 2 άνω των 21 ετών. Η έκταση της εμπλοκής του τρίτου ατόμου τώρα είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος στον οποίο έγινε το μακελιό ήταν ένα κέντρο νεότητας.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Θα βρεθούμε και την επόμενη ώρα για τα υπόλοιπα θέματα. Να σας πω ότι... Α, ναι, πριν πάμε... Τάκη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να σας πω. Βεβαίως γνωρίζουμε και από τις εικόνες οι οποίες έρχονται ότι αν υπάρχει μια λέξη η οποία μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο που συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι απόγνωση. Εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό απολογισμό των θυμάτων. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι ανίποτη. Δείτε λοιπόν τώρα, αυτός ο τύπος, μιλάω για αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, αυτό το φασίστα στο Λευκό Οίκο, τι ανάρτηση έκανε. Γράφει λοιπόν αυτός ο τύπος: «Η Βενεζουέλα είναι φανταστική. Έχουμε υπέροχες σχέσεις μαζί τους. Είχαν ένα τρομερό σεισμό, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, τους βοηθάμε. Ο πόλεμος κράτησε μόνο μία μέρα. Χτυπήσαμε τη Βενεζουέλα τόσο σκληρά και τώρα έχουμε βγάλει από εκεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καλύψαμε πολλές φορές τα έξοδα του πολέμου». Μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν. Την κάνει την ανάρτηση αυτή τώρα που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν εκεί, και συνεχίζει: «Είναι σημαντικό, τα πάνε καλύτερα παρά ποτέ. Ποτέ δεν έβγαζαν τόσα λεφτά όσα βγάζουν σήμερα. Αν εξαιρέσεις το σεισμό που ήταν τρομερός, καθώς πέσανε πολλά κτίρια, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος, οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους, είναι και πάλι μια ευτυχισμένη χώρα». Αυτό είναι η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φωτεινό πετράδι του στέματος, του συστήματός τους, και την εκπροσωπεί αυτός ο τύπος. Ό,τι και να πεις, μάλλον τι να πεις.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Αντένα Πάτρα.
11: 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Απολογίες τόσο ο 18χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, καθώς και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η διατήρηση στο μεταξύ των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα που είχαν μειωθεί κατά 6% λόγω του πλαφών στα κέρδη αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ύφεση είναι το πυρηνό μέτωπο στη Βάρδα Ηλίας και υπομερικό έλεγχο στη Βρία Κατερίνης. 43 πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα για εμπρησμούς από πρόθεση στις χθεσινές φωτιές σε Τολοκαρνανία και Ροδόπη. Συμφωνία με το Ομάν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούζ, ανακοίνωσε Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι εργάζονται από κοινού ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon, επικρατώντας με 3-0 σετ του Γάλλου Χιούγκο Γκαστόν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Γαλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για, πρέπει να σας πω, με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, τμήμα των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, της Ακροδεξιάς, της Λατινοπούλου. Απόφαση με την οποία ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανεξέλεκτη εξάπλωση των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον βαφτίζει τα φυτά των νέων γονιδιακών τεχνικών ως ισοδύναμα με τα συμβατικά. Η επιστημονική κοινότητα γύρει ερωτήματα και επιφυλάξεις για τις μακροχρόνιες άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα. Θυμίζω ότι ο νέος αυτός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα έρχεται στο πλαίσιο ενός παζλ που έχει ήδη διαμορφωθεί από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τις συμφωνίες τύπου Mercosur, μέσω των οποίων επιτρέπεται ήδη η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής ή ζωοτροφών από χώρες που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτά πλέον θα καλλιεργούνται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Ραλού Τσίγκου, γεωπόνος και υπεύθυνη νομικών θεμάτων, σπόρου και βιοποικιλότητας στον Γύλοπα. Καλησπέρα, κυρία Τσίγκου.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μου, τι αλλάζει με αυτό τον νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα?
1: Όπως είπατε, σε κάποιες χώρες θα αρχίσουν να καλλιεργούνται ενώ πριν κυκλοφορούσαν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιλέξει να καλλιεργούν ήδη. Απλά η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν επιλέξει να είναι ελεύθερης παραγωγής γενετικά τροποποιημένων. Δηλαδή, σε εμάς μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κάποιες ζωοτροφές ή γενετικά τροποποιημένα, όπως είπατε. Το οποίο όμως θα είχαν σήμανση πάνω, αν ήταν για τον άνθρωπο, θα είχαν σήμανση ότι είναι γενετικά τροποποιημένα. Αυτό λοιπόν που αλλάζει σημαντικά είναι ότι δίνεται δυνατότητα της παραγωγής σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας, χωρίς όμως να μπορεί η χώρα σαν κράτος μέλος να το αρνηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, και μια άλλη είναι ότι πλέον για μια κατηγορία φυτών, αυτά τα οποία έχουν μέχρι 20 τροποποιήσεις του DNA, αυτά είναι που θεωρούνται φάμιλα των συμβατικών, ενώ αυτά που έχουν πάνω από 20, δηλαδή έχουν 21 γενετικά τροποποιήσεις, θα μπαίνουν στην ίδια διαδικασία που ίσχυε και πριν. Όπως είπατε, οι πολλοί επιστήμονες έχουν αντιδράσει όσον αφορά και τον αριθμό. Ακόμα και μια γενετική τροποποίηση στο DNA μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το DNA είναι ένα σύνολο, ένα δίκτυο στην ουσία. Και η μαλλαγή σε ένα γονίδιο μπορεί να επηρεάσει την έκφραση και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, με το οποίο αυτό το συγκεκριμένο σημείο που διαφοροποιείται συνδέεται με κάποια άλλα σημεία του DNA. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ακόμα και ότι με αυτή την πιο γνωστή και, αν θέλετε, την πιο ελπιδοφόρα τεχνική, νέα γονιδιωματική τεχνική, την CRISPR-Cas, πρόσφατη μελέτη που διάβαζα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την τρισδιάστατη δομή και την έκφραση ενός γονιδίου. Που σημαίνει ότι και καμία τροποποίηση να μην έχει, αν αλλάζει την τρισδιάστατη δομή, μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα.
0: Να ρωτήσω, κυρία Τσίγκου, τι εννοούμε?
1: Να μου κάνετε πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι δύσκολο θέμα και
0: προφανώς πρέπει να εξηγηθεί, να απλοποιηθεί όσο είναι δυνατό. Όταν, τι εννοούμε καταρχάς όταν λέμε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα? Ποιες κατηγορίες τροφίμων αφορά περισσότερο αυτό?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να θέσουμε τις δύο κατηγορίες τις βασικές. Τα παλιά, τα γνωστά γενετικά τροποποιημένα ήταν αυτά τα οποία εισέγαγαν ένα κομμάτι DNA ενός βακτηρίου μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή έκαναν κάτι εντελώς ξένο με τη φύση. Δηλαδή συνδυάζανε ενδεχομένως ένα φύτο με ένα βακτήριο, έτσι, στο DNA, να το πούμε απλά. Τώρα αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι, και λένε ότι είναι εμφάμιλο το σημαντικό, είναι ότι επεξεργάζονται το DNA του φυτού χωρίς να βάζουν ένα ξένο βακτήριο μέσα. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο εικάζουν. Η ουσία είναι με μια χημική επέμβαση επεμβαίνει ο άνθρωπος και διαφοροποιεί το DNA με πολύ άμεσο τρόπο.
0: Και ποιες είναι οι κατηγορίες των τροφίμων που βασικά δραστηριοποιούνται αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτό το εμπόριο?
1: Λοιπόν, μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν το κομμάτι της σόγιας, ήταν το καλαμπόκι και η ελαιοκράμβη, είναι το λεγόμενο κανόλα oil, το οποίο χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, σε πολλά τρόφιμα. Mm-hmm. Αν δείτε δηλαδή κραμβέλιο από πίσω, είναι αυτό το κανόλα oil, είναι η ελαιοκράμβη. Σιγά σιγά όμως έχουν μπει με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και άλλα τρόφιμα. Δηλαδή υπάρχει και η ντομάτα, δεν έχουν κυκλοφορήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά, έτσι. Τώρα με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία. Σε μεγάλο βαθμό από ό,τι είδαμε από μια έρευνα την οποία την κάνει, να σας δώσω να καταλάβετε, η Ένωση της Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία θέλει να είναι ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένα, αναδεικνύει ότι πάρα πολλά από αυτά είναι στο εργαστήριο και δεν έχουν βγει στην αγορά. Δύο που είχαν βγει στην αγορά τα πέταξε μετά από δύο χρόνια η αγορά, γιατί εν τέλει δεν, οι ίδιοι αγρότες δεν τα υιοθέτησαν, γιατί δεν είχαν εν τέλει την παραγωγή την οποία πιστεύανε. Αυτό αφορούσε σόγια και την ελαιοκράμβη που σας είπα. Mm-hmm. Αλλά στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή, άρα σε λίγα χρόνια είναι έτοιμα να βγουν, είναι πολλά, πολλά. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό. Κατά κύριο λόγο στην Αμερική, κατά δεύτερο στην Κίνα και σε ένα άλλο μέρος, επειδή αναφέρατε και τη Μερκοσούρ, αφορά και τη Βραζιλία, την Αργεντινή και επεκτείνεται βέβαια και στην Ευρώπη. Με κάποιο στη Γερμανία, με κάποιο στην Ισπανία κλπ. Τα οποία είναι κατά κύριο λόγο από τέσσερις κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, κατά κύριο λόγο, οι οποίες ελέγχουν βέβαια και σπόρους και φυτοφάρμακα.
0: Πείτε μου, υπάρχουν κίνδυνοι και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από την κατανάλωση αυτών των τροφίμων, ξέρουμε?
1: Δεν ξέρουμε. Εικάζουμε, έτσι, εικάζουμε. Επειδή ας πούμε κάποια από αυτά συνδέονται με την παραγωγή τοξικής δράσης, παραδείγματος χάρη με εντομοκτόνα δράση, έτσι. Πιστεύουν λοιπόν ότι συνδέεται με την έκκληση ενδεχομένως τοξικών ουσιών που μπορεί να μας επηρεάσουν. Αυτό που πρώτη φορά εμένα με επηρέασε, αν θέλετε, και ασχολήθηκα περισσότερο ακούγοντας άλλους γενετιστές, είναι ότι όταν επηρεάζεις με αυτή την μέθοδο, με αυτές τις μεθόδους το DNA, ενδεχομένως χάνεις και από τις αντικαρκινικές ιδιότητες των τροφίμων. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για φρούτα λαχανικά να τα καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνουν καλό. Από την άλλη πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Όταν δηλαδή δύο που είναι να βγουν είναι ένα μαρούλι το οποίο δεν μαυρίζει, άρα για την καταλαβαίνουμε όλες αυτές τις έτοιμες σαλάτες οι οποίες κυκλοφορούν, όταν δεν θα μαυρίζει σημαίνει ότι θα μένουν περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Την μπανάνα. Υπάρχει μια δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή οι επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησεις αναφερόμαστε, έτσι. Που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει χνηλασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχομένως κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά, που για το γεγονός ότι θα θέλουν να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, να μην είναι γενετικά τροποποιημένα, θα έχουν ένα κίνδυνο επιμόλυνσης.
0: Και υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο κόσμος από όλα αυτά? Ποιος βάζει φρένο εδώ?
1: Εδώ θα φανεί από τα μέτρα που θα πάρουμε σαν χώρα στο κομμάτι της λεγόμενης συνύπαρξης. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και ενδεχομένως και της συμβατικής γεωργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Τώρα, Και όταν έρθουν αυτοί,
0: και όταν έρθουν αυτοί και πούν στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εδώ θα πρέπει να δούμε σαν χώρα τι θα κάνουμε και τι κανόνες θα βάλουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες να βάλουν οι χώρες δικλείδες ασφαλείας. Για το κομμάτι τουλάχιστον των βιολογικών, της βιολογικής γεωργίας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα πιο αυστηρά σε θέματα που έχουν να κάνουν με αποστάσεις, φαντάζομαι, ανάλογα την καλλιέργεια. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά θα τα δούμε εν πορεία. Έτσι, θα
0: σε
1: δούμε
0: τι,
1: και τι θα
0: σε τι χρόνο προβλέπετε ότι θα μας απασχολήσει το θέμα με μια αμεσότητα?
1: Λένε ότι σε 2 χρόνια θα αρχίσει η εφαρμογή του κανονισμού. Θέλουμε να το δούμε και εμείς καθαρογραμμένο, έτσι όπως είναι τελικά το συμβαστικό κείμενο. Το έχουμε δει, αλλά θέλουμε να το δούμε πώς θα είναι ο τελικός κανονισμός και πώς θα είναι και οι εφαρμοστικές μετά, έτσι, στην ουσία.
0: Όλα αυτά
1: ευελπιστούμε, να σας πω και αυτό, ότι ευελπιστούμε. Υπήρχαν κάποιες χώρες οι οποίες έφεραν αντιδράσεις. Γιατί το θέμα αυτό από το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο προέκυψε από το ελάχιστο ποσοστό που μπορούσε να περάσει. Υπάρχουν κάποιες χώρες λοιπόν που είχαν μια στεναρή αντίσταση στο να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Και δεδομένα ενός πρόσφατα Βρετανικού δικαστηρίου, μιας και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 25 κυκλοφορούσαν τέτοια προϊόντα με αυτές τις τεχνικές, και πρόσφατα στις 4 Ιουνίου βγήκε ένα πόρισμα δικαστηρίου που λέει ότι στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ελέγχου και ότι ακριβώς η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων επηρεάζει την τροφική αλυσίδα των βιολογικών αλλά και των συμβατικών τροφίμων. Ευελπιστούμε ότι και κάποιες οργανώσεις θα αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός. Από την άλλη, είναι και θέμα και των τοπικών κοινωνιών κατά πόσον θέλουν να διασφαλίσουν, αν θέλετε, τον πρωτογενή τους τομέα. Έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, τα ΠΟΠ, περιοχές, να αφαιρθώ ας πούμε στη Λέσβο, την οποία κατάγομαι. Είναι δεδομένο ότι το ελαιόλαδό μας σε μεγάλο ποσοστό είναι και βιολογικό, είναι ορεινό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η προστιθέμενη του αξία λοιπόν είναι η ποιότητα. Εάν αρχίσουμε και καλλιεργούμε λοιπόν στο νησί αυτά τα γενετικά τροποποιημένα, καταλαβαίνω ότι θα χάσουμε σε προστιθέμενη αξία. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι και θέμα και των συνεταιρισμών των βιοκαλλιεργητών, κατά πόσο λοιπόν και οι ίδιοι θα φροντίσουν να παρθούν μέτρα που να τους διασφαλίζουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούμε και να ζητήσουμε λοιπόν διαφοροποίησεις και να προστατεύσουμε την περιοχή μας, να πάμε να καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι εύκολο,
0: Αναφερθήκατε στην παραγωγή και στους ανθρώπους, οι οποίοι, γιατί η παραγωγή δεν υπάρχει χωρίς ανθρώπους. Οι αγρότες, με όλη αυτή την εξέλιξη η οποία μεθοδεύεται, μπαίνουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας για το πώς και τι θα παράγουν με βάση αυτούς κανονισμούς κτλ.
1: Λοιπόν, προς το παρόν είναι, έτσι όπως είναι, με τη σήμανση μέχρι τον σπόρο, είναι στην δική τους διακριτική ευχαίρεια αν θέλουν και αν έχουν ένα κίνδυνο να παίρνουν αυτούς τους σπόρους, έτσι, αρχικά. Ο κανονισμός έτσι όπως έχει δοθεί όμως...
0: Εξηγήστε μου εδώ, όταν λέτε αυτούς τους σπόρους, αυτοί οι οποίοι θα το εμπορεύονται αυτό, παίζουν με το επίπεδο της τιμής, θα τα πουλάνε φθηνότερα?
1: Είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μπορούν να δώσουν κίνητρα για να μπουν στην παροχή. Όλο αυτό το οποίο γίνεται για να μην υπάρχει σήμανση στον τελικό καταναλωτή είναι επειδή ακριβώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αντιδρούν στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων.
0: Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, έχουμε ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Αυτοί που έχουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας θα μας λένε τι θα τρώμε και δεν θα ρωτάμε κιόλας.
1: Η ουσία είναι ότι στην αρχή μπορεί να το επιλέξει με κάποια κίνητρο παραγωγός. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γονιδοματικές τεχνικές είναι πατενταρισμένες διαδικασίες, δηλαδή έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και είναι στην ευκαίρεια, από τη στιγμή που δεν πέρασε η τροπολογία που να προστατεύει από τις πατέντες, είναι στην ευκαιρία λοιπόν της κάθε εταιρείας, έτσι το δίνει και ο κανονισμός, να διεκδικήσει με αίτησή του, αν θα είναι πατενταρισμένο, θα διεκδικήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι. Σε πρώτη φάση μπορεί λοιπόν να μην υπάρξουν τέτοια ζητήματα, αλλά όταν θα αρχίσουν λοιπόν να κυκλοφορούν, είναι δεδομένο και ένας κίνδυνος και να υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά μη τι άλλο να υπάρχουν κυρίως ζητήματα αποζημιώσεων στη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό ο οποίος θα παίρνει το πρωτογενές προϊόν και θα το μεταπεί και θα είναι στο δευτερογενές αυτό το οποίο θα πουλάτε και διεκδίκησε αποζημιώσεων. Άρα εκεί μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα που αφορά όλη τη διατροφική αλυσίδα, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς.
0: Προφανώς.
1: Που εξαρτώνται προφανώς από την βιομηχανία τροφίμων. Γι' αυτό άλλωστε και όπως σας είπε μελετούν και αντιδρούν και η Ένωση των βιομηχανικών, των βιομηχανιών που εμπορεύονται προϊόντα που είναι ελεύθερα γενετικά τροποποιημένα. Γιατί και αυτό θα επηρεάσει και αυτό σε πολύ σημαντικό βαθμό.
0: Είναι φανερό ότι το θέμα είναι τεράστιο σε εύρος και τεράστιο σε σημασία και ως εκ τούτου κυρία Τσίγκου αναλαμβάνετε την ευθύνη να μας κρατάτε ενημέρους. Ευχαριστώ θερμά για την
1: όποτε
0: επικοινωνία.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εσείς. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, και αφού είπαμε, πήραμε μία γεύση αυτού του τοπίου του δυστοπικού για το τι θα τρώμε, πάμε σε αυτούς που τρώγονται τώρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μεταξύ τους μάλλον. Μαριτίνα μου, γεια σου.
2: Έλεγα ότι θα το ταιριάξεις με το δυστοπικό, αλλά όχι, το έκανε.
0: Όχι,
2: ξέρω,
0: είναι
2: ωραία.
0: Το, ναι.
2: Ωραία τίπλα. Εντάξει, τρώγονται, δεν το λες. Μια χαρά είναι τώρα. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Στην πραγματικότητα τώρα το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εκλογές είναι η πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό όταν τέθηκε ως στόχος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση δημοσκοπική από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν υπήρχε σίγουρα στη δεύτερη θέση. Γιατί ξέραμε ότι ερχόταν ένα νέο κόμμα, αλλά δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει. Και μάλλον διαχρονικά έκτοτε, αν μπορεί κανείς να πει διαχρονικά για ένα μήνα που υπάρχει αυτό το κόμμα, στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι παγιώνεται η θέση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση δημοσκοπικά μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα στα στελέχη που θα πάνε είτε διακοπές, είτε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στα χωριά τους. Θα πρέπει να υποστηρίζουν μια άποψη που φαίνεται να απομακρύνεται. Μετά λοιπόν από τον Τομέαρχη Δικαιοσύνης, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, που χθες μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Αυτό το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό δεδομένο. Σήμερα και η Νάντια Γιανακοπούλου είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά πια η κατάσταση. Παρόλα αυτά, δεν παρετούμαστε από το στόχο μας σε καμία περίπτωση. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, οπότε έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πια η δυσκολία των στελεχών, γιατί βλέπουν ότι απομακρύνεται ως ενδεχόμενο ένα ενδεχόμενο που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Ναι.
0: Για να φτάσω πάλι σε σένα, να πω ότι εδώ γίνεται τώρα λίγο, έχουμε κάποιες κινησούλες. Βλέπω ότι ο γραμματέας λέει σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, μάλλον έχουν καταλάβει εκεί τι τους περιμένει με το Σαμαρά και καλή λέει να τα ξαναβρούμε με το Σαμαρά και να ξαναδούμε την υπόθεση με το γάμο του.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιοχή. Ουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
0: Να πάνε να πληρώσουν ένα 2 ευρώ για να πάνε να συμμετάσχουν σε αυτό το αγλάισμα πολιτικής συμμετοχής, το 2 ευρώ δηλαδή, για το, και τώρα πια βλέπουμε κόμματα τα οποία συγχωνεύονται ή παρακαλούν να συγχωνευτούν, κόμματα τα οποία διαλύονται, κόμματα τα οποία απορροφώνται εν λειτουργία. Εδώ πια δεν μιλάμε για κόμματα όμως. Αυτά, ξέρετε, η απορρόφηση εν λειτουργία, η διάλυση και η συγχώνευση αφορά εμπορικές εταιρείες.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τις αυξήσεις μισθών και τη στήριξη του εισοδήματος ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλαιο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν. Νωρίτερα, σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας, αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 18χρονος καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα και ακόμη δύο συγκατηγορούμενοι του, περισσότερα στο real.gr. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

είπαμε στην αρχή και έχει γίνει κατανοητό, γιατί το μουσικό μέρος εκπομπής σήμερα είναι αφιερωμένο όλο στο Σταύρο Ξαρχάκο.

0: Και έτσι θα συνεχίσουμε με Σταύρο Ξαρχακό και στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Φαίνεται, Θεοδόση μου, εκεί στον Ασπρόπυργο, στο αστυνομικό τμήμα, είχαμε τουλάχιστον ένα καλό παιδί, έτσι.
1: Βεβαίως, και μάλιστα αξιωματικός, ο οποίος θεώρησε καλό να αγρονθοκοπήσει έναν κρατούμενο. Ανέτεια σύμφωνα με την καταγγελία. Και από πού έρχεται η καταγγελία? Από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα είναι υφιστάμενοι του συγκεκριμένου αξιωματικού. Άκουσαν φασαρία στα κρατητήρια. Εκτελούσαν άπαντες σε υπηρεσία. Μάλιστα, ο αξιωματικός εκτελούσε και χρέη επόπτη. Ήταν υπεύθυνος του Δαλτίκη για τα αστυνομικά τμήματα των γύρω περιοχών. Άκουσαν φασαρία λοιπόν στα κρατητήρια και διαπίστωσαν ότι ανέτεια αγρονθοκοπεί τον κρατούμενο, ο οποίος θα πηγαίνει την επόμενη στον εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Οι δύο αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη ενημέρωσαν αμέσως την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας κλιμάκιο έσπευσε απευθείας στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα, συνελήφθη βέβαια ο αξιωματικός και πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί που έκαναν την καταγγελία με περιπουλικό οδήγησαν τον κρατούμενο μέχρι την ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει και ιατροδικαστικό πόρισμα. Ο αστυνομικός, ο οποίος καταγγείλεται ως ΔΑΗΣ αστυνομικός, παραπέμπτηκε στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή όμως και του πορίσματος του ιατροδικαστή. Οπότε, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα έχει εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αυτή η ιστορία με τον αξιωματικό.
0: Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι βεβαίως έχουμε ακραίες συνθήκες καύσωνα στην Ευρώπη και έχει βρει τις χώρες, τόσο τις υποδομές όσο και τους πολίτες, απροετοιμάστους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τις 20-21 του μήνα. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο, με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία να αποδίδει στην ακραία ζέστη πάνω από 1.000 θανάτους, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο, μάλλον δεν τον έχουμε, όχι δεν καταφέραμε, έπεσε η γραμμή. Αν καταφέρουμε, Δέσποινα, να βρούμε τον Βαγγέλη να μας δώσει μια εικόνα τι επικρατεί εκεί. Θες διαλυματάκι, πάμε.
2: Real FM

0: καταγράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Πάνο. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ από καρδιάς να είστε καλά. Καλησπέρα στο Τζον. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο των Real Blocker. Καλησπέρα στον Ηρακλή, στον Πέτρο, στον Παοκάρα, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, καθώς τα σωστικά συνεργεία από 20 χώρες έχουν φτάσει στο σημείο και δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι τώρα ο ρυθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.500 και παρότι το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών έχει παρέλθει, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι είναι δυνατόν να εντοπίσουν ακόμα ζωντανούς παγιδευμένους στα συντρίμμια, ειδικά αν αυτοί είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό όλο το διάστημα. Αυτό συνέβη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σκορπίζοντας ελπίδα. Συνολικά περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Είναι ο αριθμός, ανανεώνεται συνέχεια βέβαια αυτός ο αριθμός. Είχα δει ότι πια μιλούν για πάνω από 47.000 αγνοούμενους.
1: Αγγίζουν και τις 50.000 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη μάλιστα ανέβασαν αυτόν τον αριθμό. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Μάλιστα, βλέποντας την παθητική στάση του στρατού, υποχρέωσαν χθες μέλη μονάδας να πάρουν τσάπες, πιάτια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρευσε. Οι ιστορίες διασωθέντων, όπως δύο 11χρονων αγοριών ή ένας βρέφος 18 μηνών, είναι αυτές που δίνουν λίγη ελπίδα σε όσους αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ήδη η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες, αποτελεί στόχο έντονης κριτικής για τον τρόπο που η κυβέρνησή της αντέδρασε σε αυτή την καταστροφή, αλλά για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί την κατάσταση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στις εξελίξεις που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα με ανάρτησή του επέμεινε ότι έχει συμφωνηθεί η συνάντηση με το Ιράν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Να σημειώσουμε πως το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση και σε αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν κανονικά στη συνάντηση την αυριανή. Ωστόσο, μετά την αναζωπήρωση της έντασης τη τελευταία 24ωρα, αυτή η συνάντηση έχει αποκτήσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα και μια βαρύνουσα σημασία. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως η Τεχεράνη φέρεται νωρίτερα να είχε διαψεύσει ότι επίκειται συνάντηση με Αμερικανική αντιπροσωπεία τις επόμενες ημέρες, πόσο μάλλον αύριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

Α, ναι, μην ξεχάσω ότι ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, μιλάω για αυτό τον κλόν, έτσι, το πορτοκαλί κλόν, αυτό το φασίστα, είπε ότι οι κομμουνιστές είναι ζώα. Αυτό το είπε, παιδιά, ο Τραμπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι καλό θα έχουν πάνω τους οι κομμουνιστές για να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, αυτό το αστοιχείο, το είδος, αυτός ο καραγκιόζης, αυτός ο φασισταράς του Λευκού Οίκου. Με αυτά τα ευείωνα θα σας αφήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μεγάλη γάτα ο David Guetta, σου λέει καλοκαίρι είναι, για να διασκευάσουμε ένα ρέγγε τραγούδι. Έτσι λοιπόν έκανε σύμπραξη με τον Βραζιλιάνο DJ Alok και διασκεύασαν το Run Run River, τον Stick Figure από το 2019. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Σίγουρα μαζί θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία και θα ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καινούργια αλλά και παλιότερα, και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Καλή ακρόαση.

μπορούσε να ήταν ο πατέρας της. Αλλά η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, δεν νομίζετε? Ολίβια Ροντρίγκο μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure. What's wrong with me? Αλλά ακόμα και αν κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, στο τέλος με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται πάντα το σωστό. Για το καλοκαίρι το έβγαλε αυτό το τραγούδι η Charlie XCX. Spring Summer 26.

Ευχαριστώ ροκάκι από τον Τζον Μαρ που είναι 62 χρονών πλέον. Και ποτέ μην πετάτε παλιά σεντόνια. Γενικά εμείς είμαστε της λογικής να μην πετιέτε τίποτα και να αξιοποιούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο. Τα σεντόνια λοιπόν που δεν χρειάζεστε πια μπορούν να γίνουν υφασμάτινες τσάντες για ψώνια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία ή στρωματάκια για τα κατοικίδια σας. Καθόλου κακό και αυτό, φαντασία να έχει κανείς, και ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια ευκαιρία για δεύτερη ζωή. Mai Tai από την Ολλανδία και από τα θρηλυκά 80's.

Ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Mel Blue, Wake Up Call. Και για 24η φορά στην καριέρα του, ο Paul McCartney καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane ήταν ο δρόμος όπου μεγάλωσε ο McCartney μαζί με τον παιδικό του φίλο και αργότερα Beatle, τον Ringo Starr. Ο McCartney λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ φροντισμένο και ποιοτικότατο άλμπουμ που τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα charts και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. 83 χρονών πλέον ο McCartney και παραμένει δημιουργικότατος. Το Ripples in the Pod θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

One Republic, Give Me Something. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και συνεχίζουμε με τους Miami Horror, Don't Leave Me in the Sunshine. Απαπαπαπα, ο ήλιος του καλοκαιριού είναι το κάτι άλλο. Υπέροχος αλλά και επικίνδυνος.

ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Αφήστε στην άκρη τις μαύρες σκέψεις και κρατήστε μόνο τα απλά καθημερινά πράγματα. Ακόμα και όταν ο ήλιος ανατέλει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για να φτιάξει τη διάθεση σε όλους μας. Steve Miller Band από το 1975, το υπέροχο Serenade, και πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στην εφηβεία μπορούν να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα, και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι έφηβοι από τα 15 μέχρι τα 18 αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και με τους ίδιους ρυθμούς αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, αποθηκεύονται και πολύ πιο έντονα οι μνήμες από εκείνη την εποχή, από την εποχή της εφηβείας. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν αποθηκεύονται πολύ πιο έντονα μνήμες, είτε από θετικά γεγονότα είτε από αρνητικά. Φυσικά και κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις, και κάτι τέτοιο όμορφο θα θυμίσει σε αρκετούς και το κομμάτι που θα μας πάει πίσω στο 1982. Alla Parsons Project και Eye in the Sky.

Ο Αμερικανός Στίβεν Λι Μπρένερ, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thundercat, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, συνθέτης, μπασίστας, όλα αυτά. Με καταγωγή από το Λος Άντζελες, έβγαλε και νέο άλμπουμ φέτος, πάρα πολύ καλό, αν και υποτιμημένο. Αλλά εσείς που ακούτε ποιοτική μουσική, σίγουρα το έχετε εκτιμήσει. Πάμε σε διάλειμμα με την Ισλανδοκινέζα Λέβη, Mad Woman. Όλοι λίγο πολύ, μια τρέλα την έχουμε. Έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

James Smith, Rain on Me, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ωραίο τραγούδι. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και αυτή είναι η Maroon 5 στο All Night. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις

Yes, Boone. Κάποια σχέση με τον Benson Boone. Δεν νομίζω, συνωνυμία πρέπει να είναι. Και μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπήκε στο Netflix από τις 15 Μαρτίου. Δραματική ταινία που συγκέντρωσε ήδη 10 βραβεία Ήρης. Ήταν μάλιστα και η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας για τα περσινά Όσκαρ. Πίσω από τις θυμονιές αξίζει να τη δείτε. Και ο Purple Disco Machine διασκεύασε πέρσι την κλασική επιτυχία των Hertz, Wonderful Life.

χορεύετε πάρα πολύ στα κλαμπάκια αυτή την περίοδο. Topic μαζί με Νίκο Σάντος, Buddy. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τη συνεργασία BB Rexha με τους Βρετανούς Faithless. Θα θυμάστε τους Faithless στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και λίγο πιο πριν με το Insomnia. Η συνεργασία τους έχει τον τίτλο New Religion και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde. Και ναι, πράγματι ακούγεται το Insomnia από κάτω, αλλά έχει ενσωματώσει και δικά της στοιχεία η BB Rexha.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Αντέλ από το 2008, Chasing Pavements. Αυτή την υπέροχη φωνή που πρωτογνωρίσαμε τότε και που ήταν μόλις 19 ετών. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από τα αγαπημένα μας αυτόν τον καιρό, Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas.

Morgan Wallen, I Love Somebody, νούμερο 1 όχι μόνο στα country, αλλά και στα hot 100 της Αμερικής. Ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά λατρεύουμε. Και πίσω στο χρόνο 1987 από το Tango in the Night, τον

Michael Di Francesco, ο Αυστραλός καλλιτέχνης που έχει ιδρύσει αυτό το project, The Touch Sensitive, Maze in My Mind. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, Jamiroquai, βρετανικό jazz funk και acid jazz σχήμα. Η Jamiroquai, δηλαδή ο JK και το συγκρότημά του, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Athens Release Festival. Κυριακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήμασταν εκεί 17 Ιουνίου του 18. Στην πλατεία νερού είχαν εμφανιστεί. Και εμείς πήγαμε εκεί με παιδιλάκι αντί να φορέσουμε αθλητικά και συνέχεια χορεύαμε. Τώρα το πώς γυρίσαμε πίσω, μην το ψάχνετε καθόλου. Blow Your Mind, Jamiroquai. Και αυτό ήταν για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.